0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσως τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 029 651 και 6937 31 67 05.

Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα την γέννηση της Θεοτόκου και μαζί με το ημερολόγιο αλλάζει σιγά σιγά και η καθημερινότητά μας. Τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες, οι διακοπές τελείωσαν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Ο χειμώνας πλησιάζει και το μπουφανάκι κάνει πλέον την εμφάνισή του, ιδιαίτερα τα βράδια την ίδια ώρα. Οι εκδηλώσεις σε όλη τη Δυτική Μακεδονία συνεχίζονται και κρατούν ακόμα ζωντανό το καλοκαιρινό κλίμα. Οι συχνότητες που μας ακούτε καθημερινά είναι στους εδώ, στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από την Φλόρινα. Είμαστε σε δίκτυο και βέβαια να σας θυμίσουμε ότι αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Γιάννης ο Κάτανος όπως πάντα, ο Νίκος ο Δούγλας είναι από την Αφλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Πάμε στην επικαιρότητα της ημέρας, στην ακρινή νέα εξέλιξη, στην πολύχρονη υπόθεση της μετεγκατάστασης του χωριού. Ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής καλεί τους κατοίκους σε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πολύκεντρο της ΕΑΝΗΣ με το πρακτικό του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο επίκεντρο, τι άλλο, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο χθες το μεσημέρι έγινε μια συζήτηση για το μέλλον για ακόμη μια φορά της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης και η κυρία Γεωργία Ζιμπηλιάδου έδωσαν διαφορετικές αναγνώσεις για τις κυβερνητικές εξαγγελίες με την απολιγνητοποίηση της θέσης εργασίας, την τηλεθέρμαση και την δημογραφική συρρήκνωση να παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Την ίδια ώρα, εδώ στην Κοζάνη, συνεχίζεται η περιοδία του κλιμακίου του Πασόκ Κινάλ με επικεφαλή στην Μιλένα Αποστολάκη. Έτσι λοιπόν, όμως να φύγουμε από εδώ, από την περιοδία της κυρίας Αποστολάκη, να πάμε σε ένα ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου, της συναδέλφου. Χωρίς νερό παραμένουν 4 κτηνοτροφικές μονάδες στην Καστανιά Σερβιών λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλνουν καθυστερήσεις στην αποκατάσταση και αναγκάζονται να μεταφέρουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες νερού για τα ζώα. Να πάμε βέβαια και σε μία είδηση που έρχεται από και έχει σχέση εδώ με την περιοχή και την τηλεθέρμαση Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα και παραμένει ανοιχτό. Ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Πάρης Κουκουλόπουλος ζητά από την κυβέρνηση παράταση της ενίσχυσης για την Πτολεμαΐδα μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, αλλά και αντίστοιχη στήριξη για την Κοζάνη. Ζητά επίσης επανεξέταση του ορίου των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό ποσό δεν επαρκεί για το ενεργειακό κόστος. Συγχρόνως η κυβέρνηση παρουσίασε στη ΔΕΘ το σχεδιασμό για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Ο Νίκος Παπαθανάης μίλησε για συνολικούς πόρους 2,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις περιοχές μετάβασης, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν έχουν ενταχθεί 935 επενδυτικά σχέδια με δημόσια επιχορήγηση 682 εκατομμυρίων ευρώ και εκτινόμενη δημιουργία περισσότερων από 5.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, έχει αναγγελθεί ένα νέο πρόγραμμα για νέους επαγγελματίες και ανέργους. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα της ημέρας. Πάμε όμως σε ένα τραγουδάκι. Επανερχόμαστε σε λίγο. Να σας ευχηθούμε ακόμη μια καλημέρα και καλή ακρόαση.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, 19 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια ο Γιάννης ο Κάτανος έχει ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν θα βρεθούμε στην Φλόρινα, όπου εκεί μας περιμένει η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλημέρα.
1: Φωτεινή με το καλύτερο τραγούδι, νομίζω ξεκίνησε η σημερινή μας σύνδεση με τα έρημα χωριά, που πραγματικά τα χωριά ερημώνουν και οι φορείς της περιοχής κοιτούν να πράττουν διάφορα έργα υποδομών προκειμένου να επαναφέρουν ζωή στις τοπικές κοινότητες των Δήμων τους. Έτσι, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου, που αυτό είναι τα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωριού, αλλά και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στο νερό γεώτρησης Πόηρο, στο Ξινό νερό. Πολύ σημαντική η εκδήλωση αυτή και πολύ σημαντικές οι επενδύσεις, καθώς τόσο θα τονώσουν την οικονομική αλλά και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, όσο βέβαια και θα κρατήσουν τους λιγοστούς νέους που έχουν απομείνει στις τοπικές κοινότητες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας της Φλόρινας, αλλά και θα επαναφέρουν τους νέους, αυτός είναι βέβαια και ο μελλοντικός στόχος, να επανέλθουν και οι νέοι που έχουν φύγει εκτός Φλόρινας ή εκτός της χώρας, προκειμένου να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Σημαντική λοιπόν εκδήλωση την Τετάρτη αυτή στο Αμιντέο. Άλλωστε και η περιοχή του Αμιντέου κέντρισε και το ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης, κυρίως και με την ανάπτυξη επιχειρήσεων τόσο τοπικών όσο και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στα περίχωρα εδώ της Βόρειας Ελλάδας αλλά και όλης της Ελλάδας γενικότερα και πέραν των σειρών της Ελλάδας και σε άλλες χώρες τόσο της Ευρώπης όσο και ευρύτερα όλου του πλανήτη. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι η περιοχή της Φλόρινας θα πρέπει να στηριχθεί όπως χαρακτηριστικά έχουν αναφέρει άλλωστε και φορείς της περιοχής στην ανάπτυξη, την οικονομική, στο τουριστικό κομμάτι, αναπτύσσοντας το θρησκευτικό, πνευματικό αλλά και αθλητικό τουρισμό, όχι μόνο την ανάπτυξη των λιμνών και των ορεινών όγκων αλλά και το χιονοδρομικό κέντρο που ήδη έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση και ο διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί για την αγορά ενός νέου αναβατήρα στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Ψωδερίου που θα φέρει περισσότερο τουρισμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Βέβαια, αν έχουμε και το απαιτούμενο χιόνι, γιατί τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή βλέπουμε ότι αλλάζουν και οι καιρικές συνθήκες ακόμα και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας και το χιόνι έρχεται αργά και πολύ λίγο και κάθεται και για λίγο διάστημα. Ωστόσο, όμως, αναμένουμε φέτος να αλλάξει λίγο ο χειμώνας και να έχουμε και τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να λειτουργήσουν και τα χιονοδρομικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας και το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Ψωδερίου της Φλόρινας. Είναι όμως σημαντικά έργα που πρέπει να στηριχθούν στο κομμάτι του πολιτισμού, του τουρισμού, έτσι ώστε να αναπτυχθεί οικονομικά η περιοχή, καθώς και ο πρωτογενής τομέας, όπως χαρακτηριστικά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, μαστίζεται τόσο από την κλιματική αλλαγή, όσο βέβαια και από τις αυξήσεις στα έξοδα που απαιτούνται για να καλλιεργεί κάποιος ή για να έχει μια κτηνοτροφική μονάδα. Και με όλες αυτές τις ζωνώσεις αλλά και τα προβλήματα στους αγρότες, καταλαβαίνεις ότι οι νέοι δεν επιλέγουν να ασχοληθούν με το πρωτογενή τομέα. Έτσι λοιπόν, η Φλόρινα που ασχολούνταν καθαρά με το πρωτογενή τομέα έχει αρχίσει σιγά σιγά να ερημώνει τόσο τα δημοτικά διαμερίσματα όσο βέβαια και οι κεντρικές πόλεις. Πρέπει να γίνουν υποδομές, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν και οι αρμόδιοι φορείς αλλά και αναφέρουν και οι πολίτες, για να κρατηθούν οι νέοι στην περιοχή. Ωστόσο όμως, θα κλείσω και με μια καταγγελία που έγινε από πολίτες των Δήμων Φλόρινας για εργασίες που γίνονταν σε κεντρικό άξονα της πόλης της Φλόρινας, όπου είχε ήδη μόλις ασφατωθεί ο άξονας αυτός στο πλαίσιο εργασιών που έκανε ο Δήμος Φλόρινας ενός έργου για την ανάδειξη των κεντρικών οδών της πόλης της Φλόρινας, χωρίς να έχει πάρει τις απαιτούμενες άδειες. Έτσι λοιπόν, οι υπηρεσίες του Δήμου πήγαν και σταμάτησαν τις εργασίες του εργολάβου που είχε αναλάβει να κάνει τις εργασίες αυτές, προκειμένου να βγουν οι απαιτούμενες άδειες, εφόσον και δοθούν από τον Δήμο, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες τρύπες στη νέα ασφαλτοστρωμένη οδό σε κεντρικό σημείο της πόλης της Φλόρινας. Καταλαβαίνεις, Φωτεινή μου, ότι αυτό είναι λίγο το γελαφικό για τους πολίτες της Φλόρινας, καθώς βλέπουμε κάτι να χαλάει, να στρώνεται και ξανά να ξαναχαλάει από κάποιον άλλον. Είναι αυτό που λέμε που γίνεται συνήθως εδώ στη Φλόρινα.
0: Ελληνική πατέντα. Ελληνική πατέντα.
1: Χαλάει, ξαναστρώνει, ξαναχαλάει.
0: Έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις, Τάμη, αλλά ξεκίνησες ότι όντως θα πρέπει τα έρημα χωριά μας να μπούμε στη διαδικασία να ξανααποκτήσουν ζωή. Αλλά από τα έρημα χωριά, στα όμορφα χωριά, όμορφα καίγονται, η απόσταση είναι πολύ μικρή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Να αλλάξουμε εμείς κατεύθυνση, καλημέρα, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να φύγουμε από την Τάμια Δάμου και από την Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας, να έρθουμε εδώ στην Κοζάνη, όπου εδώ μας περιμένει ο συνάδελφος, ο Αντώνης Οδοβόνης. Αντώνη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Φωτεινή, σε σένα και στους ακροατές μας. Μεγάλη μέρα για τη Χριστιανοσύνη η σημερινή. 3η 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται, έχουμε την εορτή της γενεσίου της Θεοτόκου και ήδη από χθες τελέστηκε στο μοναστήρι της Παναγίας Ζητανιώτισσας εδώ στην περιοχή η μεγάλη πανηγυρική λειτουργία, ο ερχαιρετικός Εσπερινός με την καθιερωμένη αρτοκλασία. Να πούμε πως το παρόν έδωσε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος. Πλήθος κόσμου επίσης βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τον συγκεκριμένο Εσπερινό και τη σημερινή μέρα που ξημέρωσε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σημερινή μέρα που λέμε ότι ξημέρωσε στο Βελβεντό, σίγουρα οι κάτοικοι ξύπνησαν με τρόμο, καθότι λίγο μετά τις 7 ακούστηκε ένας πολύ ισχυρός κρότος που, όπως πληροφορηθήκαμε, είχε να κάνει με μετασχηματιστή του ΔΔΕ. Που, όπως πληροφορηθήκαμε, είχε να κάνει με μετασχηματιστή του ΔΔΕ.

0: νερό, η βοή του είναι τόσο μεγάλη που όντως ξεπερνάει και αυτές ό,τι γίνεται, ό,τι παράπονα υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκεί στο Βελβεντό.
1: Πολύ σωστά, Φωτεινή. Σήμερα έχουμε και τα επίσημα εγγένεια του καταφύγιου Αδέσποτων Ζών εδώ στην Κοζάνη. Ναι. Θα βρεθεί και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Στιμονιάρης. Όπως πληροφορηθήκαμε, αναμένεται να είναι επισκέψιμο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ήδη άτυπα, βέβαια, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα λειτουργούσε για όσους ήθελαν να ενημερωθούν. Ο καιρός και η ζέστη, βέβαια, νομίζω πως αποθάρρυνε πολλούς από εμάς. Σήμερα που είναι τα επίσημα εγγένεια, νομίζω είναι στις 10 το πρωί, είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να δουν, να ξεναγηθούν, να δουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ενώ έχουμε την πληροφορία πως θα μπορεί κάποιος μέσα από μια διαδικασία να υιοθετήσει κιόλας κάποιο αδέσποτο
0: ζώο
1: συντροφιάς. Δεν νομίζω να με αφήσει η γυναίκα Φωτεινή, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση μετά το γάμο, οπότε... Αλλά φυσικά όσοι θέλουν μπορούν μέσω μιας διαδικασίας που υπάρχει να υιοθετούν, αλλά και να μιλήσουν με διάφορους εθελοντές που θα είναι στο καταφύγιο για το τι ακριβώς χρειάζονται αυτά τα ζώα από τροφή και το πώς, τι ηλικία έχουν, τη ράτσα τους και κάποιες λεπτομέρειες που θα πληροφορηθούν. Να πούμε επίσης πως έχουμε και τις εγγραφές στο Δημοτικό 2 της Κοζάνης για την εκπαιδευτική χρονιά 2026-2027. Παιδιά από 4 ετών θα μπορούν να κάνουν τις εγγραφές τους σε μαθήματα, μπορούν να μαθαίνουν σύγχρονη μουσική, pop, rock, blues, αλλά και φυσικά την κλασική με πιάνο, κιθάρα, βιολί, βιολεντσέλο, κοντραμπάσο, άρπα, φλάουτο, σαξόφωνο. Νομίζω πως οι επιλογές είναι πάρα πολλές, ενώ φυσικά να πούμε πως αναμένεται να γίνει και η έναρξη των μαθημάτων την 1η Οκτωβρίου. Οι ώρες γραμματείας είναι καθημερινά από την 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ και όσοι θέλουν να εγγραφούν μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του 24610-34932. Είχαμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο χθες, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω πως τα βέλη μεταξύ αντιπολίτευσης και της περιφέρειας ήταν εκατέρωθεν. Η αντιπολίτευση ουσιαστικά κατηγόρησε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μανατίδη, για αδράνεια σε πολλά θέματα, ενώ στο απειρόβλητο δεν έμεινε και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή, όπου η αντιπολίτευση θεώρησε πως ο Περιφερειάρχης δεν έθεσε όλα τα ζητήματα που έπρεπε, κυρίως τα ενεργειακά. Από την πλευρά τους, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αμανατίδης, δήλωσε πως ο ίδιος ξέρει πολύ καλά τον τρόπο που θέτει τα ζητήματα, ανέφερε πως έθεσε τα πάντα στον Πρωθυπουργό και κακώς εκείνοι επιμένουν στην συγκεκριμένη συζήτηση, ενδεχομένως μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα αιχμηρός, ορισμένοι να μην κατάλαβαν το περιεχόμενο των όσων λέει. Είχε ένταση, ενώ να πούμε πως την Τετάρτη έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μάλιστα άλλαξε και ώρα αύριο, δεν θα γίνει στις 6, αλλά θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα. Θα τεθεί μια σωρία θεμάτων και αναμένεται και εμείς σαν ΕΠ να το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, Φωτεινή.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι άλλο, Αντώνη. Έχεις κάνει χθες εκεί για την περίμετρο ένα ρεπορτάζ και είχε σχέση με τους κυνηγούς θησαυρών εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Ένα θέμα που έρχεται από τα παλιά, συνεχίζει όμως να μας κρατάει έτσι το ενδιαφέρον. Τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, έχει ιδιαίτερη σημασία από ό,τι διαβάζω και από ό,τι είδαμε. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται για πάρα πολλά χρόνια, έχουν ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για τον εξοπλισμό. Αυτό όμως, αυτός ο πυρετός όμως, έτσι, ψάχνοντας να βρει κάποιους θησαυρούς, χρυσές λίρες, πόσο αλλάζει τη ζωή αυτών των ανθρώπων?
1: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για επαγγελματίες κυνηγού χρυσού, οπότε μιλάμε για ανθρώπους που έχουν βγάλει άδειες. Mm-hmm. Σε περίπτωση που
0: υπάρχουν
1: έχουν
0: κάποιο κέρδος. Υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν και το γνωρίζουμε πάρα πολύ. Έτσι, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλη τη χώρα βέβαια.
1: Γιατί σε περίπτωση που έχουν κέρδος, να πούμε ότι το κράτος το κρατάει όταν είσαι νόμιμος, το 50% το κράτος και στο δικό σου 50% έχει και μια φορολογία 7%. Mm-hmm. Οπότε το κέρδος μειώνεται δραματικά. Πολλοί δυστυχώς, όπως μας τόνισαν και οι επαγγελματίες κυνηγοί χρυσού, δεν έχουν άδειες. Αγοράζουν συνήθως κάποια φθηνά μηχανήματα και ψάχνουν ερασιτεχνικά. Mm-hmm. Αυτό προφανώς δημιουργεί και πρόβλημα στη δική τους

0: δουλειά που είναι νόμιμη. Ωστόσο, ο καλύτερος οδηγός, όπως μας έλεγαν, είναι οι πληροφορίες. Mm-hmm. Αυτά τα μηχανήματα χρυσού μπορεί να ελέγξουν το υπέδαφος μέχρι ένα βάθος περίπου 3-3,5 ναι, μέτρων ναι. το πολύ. Δεν είναι εύκολο. Όσοι νομίζω ότι βρήκανε λίρες στην περιοχή, που είναι και αρκετοί, σίγουρα δεν μιλούν οι περισσότεροι εύκολα για ευνόητους λόγους, αλλά είχαν πληροφορίες, Φωτεινή, κάποια παλιά τετράδια, αυτό μας έλεγαν και εκείνοι. Βέβαια, να πούμε πως
1: είναι περισσότερο ο χρυσός, είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οτιδήποτε έχει να κάνει πιο πίσω όσον αφορά την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή πάμε λίγο πιο πίσω, Βυζαντινά, νομίζω ότι κατά τύχη βρίσκονται κάποια πράγματα, γιατί οι θρύλοι και οι ιστορίες χάνονται στα βάθη των αιώνων και δεν μπορείς να ξέρεις. Μετά εκεί στον Εμφύλιο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όντως οι Άγγλοι έριξαν πολύ χρυσό εδώ στην περιοχή, τόσο εκεί στην περιοχή των Σερβίων και στο Βόλιο.
0: Και στην περιοχή των Σερβίων, νομίζω πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ το μύθο του χρυσού τζιπ.
1: Ναι, υπάρχει
0: ένα βρετανικό,
1: αυτό.
0: Ναι. Ένα βρετανικό, ένα από τα τζιπ, θεωρείται ότι έμεινε και στα Σέρβια, το οποίο ήταν γεμάτο λίρες. Αυτή η ιστορία είναι, Φωτεινή, που έχει εμπνεύσει τους περισσότερους, που μέχρι σήμερα δεν σταματούν να ψάχνουν για αυτό το τζιπ. Πολλοί με άδειες, άλλοι χωρίς άδειες, αλλά σίγουρα είναι κάποιοι θρύλοι που μας εμπνέουν. Και φυσικά, εντάξει, ποιος θα ήθελε, δεν θα ήθελε να βρει χρυσό. Αλλά σίγουρα καλό είναι όλα να γίνονται νόμιμα, γιατί υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις από την νομοθεσία.
1: Όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκες και εσύ για το τζιπ εκεί στα Σέρβια, να θυμίσω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80, αλλά να σου πω κάτι, Αντώνη, εκείνη την περίοδο καταστράφηκαν και οι οικογένειες. Σε αυτό το μεγάλο πυρετό να βρούνε τις λίρες και το τζιπ, δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα, δεν βρέθηκε τίποτα. Βέβαια, η τεχνολογία εκείνης της εποχής δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή. Όμως αυτός ο θρύλος, νομίζω ότι σε όποια γωνιά της Ελλάδας και να πας, πάντα θα ψάχνεις ένα τζιπ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ
0: για αυτή
1: την επικοινωνία.
0: Καλημέρα σε εσένα και στα πρώτα.
1: Καλημέρα.

Το 7ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, αγαπητοί μου αδελφοί, το οποίο αρχίσαμε να μελετούμε στην περασμένη μας ομιλία, αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και εστε τέλος». Είπαμε ότι κατά την φοβερή ημέρα εκείνη της κρίσεως θα συμβούν τρία γεγονότα. Το πρώτο θα είναι η συντέλεια του κόσμου, μετά η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και η παγκόσμια κρίση, το μεγάλο δικαστήριο στο οποίο θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι. Στην ομιλία την περασμένη αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος, στο πρώτο γεγονός, στη συντέλεια του κόσμου. Είπαμε ότι ο υλικός κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε, το σύμπαν όπως το λέμε, η γη, ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, κάποια μέρα θα σταματήσουν να υπάρχουν, θα σβήσουν, θα εξαφανιστούν, θα έχουν ένα τέλος. Το λέει και η επιστήμη, όπως είδαμε, αλλά το αποκαλύπτει πολύ πιο πριν από την επιστήμη και η Αγία Γραφή. Όμως, όπως είδαμε, ενώ η επιστήμη μας λέει, μας πληροφορεί με τις θεωρίες της ότι το σύμπαν θα εκμηδενιστεί και θα μετατραπεί σε ένα απέραντο χάος, ψυχρό, παγωμένο και σκοτεινό, η Αγία Γραφή όμως μας αποκαλύπτει ότι το σύμπαν θα καταστραφεί βέβαια, αλλά όχι και να εξαφανιστεί, δεν θα εξαφανιστεί. Θα καταστραφεί στην παρούσα του μορφή όπως είναι, δεν θα υπάρχει όπως είναι τώρα δηλαδή, αλλά θα ανατείλει μετά από αυτό ένας καινούριος κόσμος. Θα δημιουργηθεί ένα καινούριο σύμπαν δηλαδή, απείρως ωραιότερο και απείρως πιο θαυμαστό από αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας και βλέπουμε. Ένας κόσμος καινούριος, ωραιότατος, άφθαρτος, θα προέλθει από τα συντρίμμια του παρόντος κόσμου. Όπως πολύ επιγραμματικά το αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή του. «Καινούς ουρανούς και καινήν γην κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί». Περιμένουμε, λέει, ένα καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη, σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έδωσε ο Χριστός, στα οποία θα κατοικεί πλέον όχι η κακία και το μίσος και η αδικία και η πόλεμη, αλλά θα κατοικεί η δικαιοσύνη, θα κατοικεί η ειρήνη και η αγάπη και η δόξα του Θεού. Εφόσον ο άνθρωπος, όπως είπαμε, ο βασιλιάς της δημιουργίας, θα γίνει άφθαρτος, θα γίνει ωραίος, θα γίνει αιώνιος και ένδοξος, πρέπει και το σύμπαν που είναι το παλάτι του βασιλιά να γίνει και αυτό όπως και ο βασιλιάς, να γίνει και αυτό δηλαδή άφθαρτο, αιώνιο και ωραίο. Μετά από την κοσμογονία αυτή που αναφερθήκαμε, αδελφοί μου, και τα συγκλονιστικά φυσικά φαινόμενα που θα συμβούν στον ουρανό και στην γη, θα επέλθει το δεύτερο γεγονός, η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Και όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Χριστός, «Και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό». Δηλαδή θα φανεί τότε στον ουρανό, μετά από τα συγκλονιστικά γεγονότα που θα γίνουν, το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Δηλαδή ο Σταυρός ο Τίμιος. Αυτό είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου. «Και κόψονται τότε πάσε φυλέ της γης και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής». Και τότε όσοι δεν τον πίστεψαν, όσοι τον πρόδωσαν και τον αρνήθηκαν, θα τον δουν ένδοξο να έρχεται από τον ουρανό τον Χριστό, και τότε λέει κόψονται, θα θρηνήσουν, θα χτυπούν τα στήθη τους απαρηγόρητοι όλοι οι άνθρωποι, όλες οι φυλές της γης που δεν τον πίστεψαν, και θα τον δουν να έρχεται επί των νεφελών πάνω στα σύννεφα με τα δυνάμεως και δόξης πολλής, με πολλή δύναμη και δόξα.
Το πρώτο σημείο, αδελφοί μου, στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε και εξ αρχής να τονίσουμε, είναι ότι η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου είναι άγνωστη. Το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του λίγο πριν την Ανάληψη, πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου και πότε θα έλθει η Βασιλεία σου. Τους απάντησε ότι ούκαιστην ημίν γνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο Πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Δεν είναι δικό σας θέμα αυτό. Μην κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Μόνο ο ουράνιος Πατέρας γνωρίζει. Αυτός κράτησε αποκλειστικά για τον εαυτό του την ημέρα και την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Και πιο πριν είχε ξαναπεί ο Χριστός κάτι παρόμοιο, ότι περί της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς είδεν. Για εκείνη την ημέρα και την ώρα που θα έρθει η συντέλεια του κόσμου και η Δευτέρα Παρουσία, απολύτως κανείς δεν γνωρίζει. Ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ούτε και αυτοί οι άγγελοι ακόμα του ουρανού δεν ξέρουνε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ημί ο Πατήρ μου μόνος, παρά μόνο ο Πατέρας μου και μόνο Αυτός. Την κράτησε μυστική αυτή την ημέρα. Και γιατί την κράτησε, αδελφοί μου? Την κράτησε για να μην επαναπαυόμαστε και να λέμε ότι έχουμε πολλά χρόνια ακόμα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, μέχρι το 3.000 λόγου χάρη. Αν ξέραμε ότι είναι τότε, θα λέγαμε ότι αυτό αργεί ακόμα να συμβεί. Μας άφησε άγνωστη την ημέρα της μελούσης κρίσεως για να είμαστε πάντοτε άγρυπνοι και να τον περιμένουμε. Γιατί ο αγώνας για την πνευματική τελείωση πρέπει να είναι επίμονος και διαρκής, χωρίς ανακοχή. Υπάρχει κίνδυνος ο διάβολος, εκμεταλλευόμενος αυτή την αμέλειά μας, να μας οδηγήσει στην κρεπάλη και στη μέθη, στις κοσμικές απολαύσεις, στις βιωτικές μέρημνες, να μας απαρουφήσουν, να μας σκοτήσουν το μυαλό και τελικά να πορωθούμε πνευματικά, και όταν πλησιάζει και η ώρα του θανάτου μας και στα γυρατιά μας ακόμα, να μην έχουμε την δύναμη να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους που μας φωνάζουν την τελευταία στιγμή πριν ξεψυχήσει ο ασθενής, συγγενείς τους, να τον κοινωνήσουμε, και πηγαίνουμε να τον επισκεφτούμε και βλέπουμε ότι έχει χάσει τελείως την επαφή με το περιβάλλον, έχει γίνει φυτό. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπος. Και ρωτάμε τους συγγενείς, εξομολογήθηκε καμιά φορά? Όχι. Κοινώνησε κάποια φορά τουλάχιστον? Ούτε να κοινωνήσει ούτε να εξομολογηθεί έχει ο άνθρωπος αυτός. Μπορεί να έχει κοινωνήσει πριν 10-20 χρόνια και φεύγει από τον κόσμο αυτό ανεξομολόγητος και ακοινώνητος. Γιατί ακριβώς το μεγαλύτερο όπλο που έχει ο διάβολος είναι η αναβολή. Να μας δημιουργεί μέσα μας αυτό το αίσθημα της αναβολής, αυτή την κίνηση. Να λέμε άστο αργότερα, άστο αργότερα, τώρα ας ζήσω τη ζωή μου, ας χαρώ τα νιάτα μου και όταν θα γεράσω τότε να κοιτάξω και τη ψυχή μου, να πάω και σε ένα πνευματικό, να πω τις αμαρτίες μου και να κοινωνήσω. Πόσο ανόητα σκέφτεται ο άνθρωπος, αδελφοί μου. Ξέρουμε πότε θα φύγουμε? Και αν δεν έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, δεν είναι μπροστά στα μάτια μας ο θάνατος, που κάθε μέρα μας επιφυλάσσεται ο θάνατος ανά πάσα στιγμή να μας επισκεφθεί? Τότε θα έλθει λοιπόν είναι βέβαιο, αλλά η ημέρα και η ώρα είναι άγνωστα. Ας προσέξουμε αυτή την αλήθεια και για ένα άλλο λόγο. Γιατί κατά καιρούς παρουσιάζονται πολλοί ψευδοπροφήτες που καθορίζουν και λένε δήθεν ότι το τέλος του κόσμου και η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα συμβεί σε μια συγκεκριμένη χρονολογία. Μην τους πιστεύετε. Είναι ψευδοπροφήτες για τους οποίους μίλησε ο Κύριος. Ιδιαίτερα τον τελευταίο αιώνα παρουσιάστηκε αυτή η οργάνωση, η σατανική οργάνωση των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά ή χιλιαστών, οι οποίοι μεταξύ των άλλων αναγγέλουν κατά καιρούς ότι θα συμβεί η συντέλεια του κόσμου και ορίζουν την έλευση του Χριστού σε κάποιο συγκεκριμένο έτος, είτε στο 1914,
είτε στο 18 είτε στο 75, θυμάμαι την τελευταία φορά, ή τώρα το ορίζουν το 2013, πότε λένε ότι θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Μην τους πιστεύουμε. Είναι λοιπόν ψευδοπροφήτες αυτοί και διαρκώς διαψεύδονται και εξευτελίζονται. Ο Κύριος μας προέβλεψε αυτή την εμφάνιση των ψευδοπροφητών και επεσήμανε τον μεγάλο κίνδυνο και μας απεκάλυψε για να προσέχουμε. Όμως, προσέξτε τώρα αυτά που θα πω στη συνέχεια. Παρόλο που ο Κύριος μας απέκρυψε την ακριβή ημέρα και την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, ωστόσο μας έδωσε κάποια σημεία, κάποια σημάδια, κάποια προγνωστικά θα λέγαμε, κάποια γεγονότα που θα συμβούν πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, για να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι πλησιάζει η ημέρα αυτή. Την ημέρα δεν την ξέρουμε, μας έδωσε όμως ο Θεός σημάδια, κάποια γεγονότα που θα συμβούν λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Τα σημεία αυτά είναι πολύ σημαντικά, αδελφοί μου, και πρέπει κάθε χριστιανός να τα γνωρίζει για να μην πλανηθεί και για να γίνει ακόμα πιο έτοιμος προς υποδοχήν του Κυρίου. Στη συνέχεια της ομιλίας μας θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι αυτά τα σημεία που θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας, για να τα γνωρίσουμε και για να μην παρασυρώμαστε από τους ψευδοπροφήτες. Πρώτο σημείο. Θα πρέπει πριν τη Δευτέρα Παρουσία να συμβεί μια παγκόσμια εξάπλωση του Ευαγγελίου. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο και η Εκκλησία θα δεχθεί στους κόλπους της λευκούς, μαύρους, κίτρινους και ερυθρούς. Θα ακουστεί δηλαδή το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Δεν θα υπάρχει γωνιά της γης και περιοχή που να μην κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Χριστός: «Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, εις μαρτύριον πάση της έθνεση, και τότε ήξει το τέλος». Δηλαδή, θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, που σας δίδαξα, λέει ο Χριστός, σε όλη την οικουμένη, για να είναι αυτό μια μαρτυρία, να είναι αυτό ένα στοιχείο το οποίο θα συνηγορήσει ή θα κατηγορήσει την στάση των ανθρώπων απέναντι στον Θεό κατά τη Δευτέρα Παρουσία όλων των εθνών, και τότε θα έρθει το τέλος. Πρώτα λοιπόν πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Προσέξτε εδώ μια λεπτομέρεια, δεν λέει ότι θα πιστέψει όλος ο κόσμος, λέει απλώς ότι θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μπορεί να κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα πιστέψει και ο κόσμος που θα το ακούσει. Πάντως θα κηρυχθεί για να ακούσουν όλοι οι άνθρωποι, όλες οι φυλές, όπως σας είπα, και οι μαύροι και οι κίτρινοι και οι κόκκινοι και οι λευκοί, να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αλλού πάλι ο Χριστός αναφέρει ότι εκτός από τους Ιουδαίους έχει και άλλα πρόβατα, δηλαδή και άλλους δικούς του ανθρώπους πιστούς που θα τον ακολουθήσουν από τα υπόλοιπα έθνη. Και όταν έλθει η ώρα που θα ακούσουν τη φωνή του και θα προσέλθουν κοντά του, τότε λέει γεννήσετε μία πίμνη εις ποιμήν. Θα γίνει μία πίμνη, ένα κοπάδι θα λέγαμε, μια πνευματική πίμνη η Εκκλησία, και ένας ποιμένας ο Χριστός. Θα κηρυχθεί λοιπόν το Ευαγγέλιο παντού, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πιστευθεί από όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή και δεν είμαστε σε θέση να πούμε αν πράγματι έχει γίνει αυτό, έχει επιτευχθεί. Πάντως, όταν ήμουνα στην Αφρική, θυμάμαι εκεί ο επίσκοπος μου έλεγε ότι υπάρχουν στην Αφρική χιλιάδες άνθρωποι, ίσως και εκατομμύρια, που δεν έχουν ακούσει τη λέξη Χριστός.
που δεν έχουν πληροφορηθεί ότι υπάρχει και αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος βέβαια για μας, που σημαίνει ότι ακόμα δεν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο σημείο που θα συμβεί πρώτη συντελείας του κόσμου, δεύτερο σημάδι από το οποίο θα καταλάβουμε ότι πλησιάζουμε προς το τέλος του κόσμου, θα είναι, αδελφοί μου, η πίστη στο Χριστό και η ένταξη στην Εκκλησία ολοκλήρου του Ισραηλιτικού έθνους. Όπως ξέρετε, το Ισραηλιτικό έθνος δεν πίστεψε στο Χριστό. Λίγοι πίστεψαν. Σαν σύνολο το Ισραήλ τον απέρριψε το Χριστό. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ούτε έγνωσαν και ούτε τον παρέλαβαν και τον σταύρωσαν. Και μέχρι σήμερα όλοι ξέρουμε ότι το Ισραήλ είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός του χριστιανισμού. Περισσότερο και από τους μουσουλμάνους, περισσότερο και από κάθε άλλο είναι οι Εβραίοι. Λέει λοιπόν ο Χριστός και οι Απόστολοι και η παράδοση της Εκκλησίας μας ότι μετά την είσοδο των εθνών, όλων των άλλων εθνών στην Εκκλησία, θα επακολουθήσει και η επιστροφή του Ισραήλ σαν σύνολο. Άλλο που μπορεί να πιστέψουν και σήμερα μερικοί μεμονωμένοι Ισραηλίτες, τότε όλο το έθνος του Ισραήλ θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Χριστό και θα πει ότι εμείς τον σταυρώσαμε και μετανοούμε γι' αυτό σαν έθνος. Θα επιστρέψει λοιπόν ο Ισραήλ, ο οποίος κλήθηκε πρώτος, αλλά θα εισέλθει τελευταίος στη μάντρα του Χριστού. Ενώ τον κάλεσε πρώτο ο Θεός, θα έρθει τελευταίος. Ενώ δέχτηκαν ανάμεσά τους τον Μεσσία, δεν τον αναγνώρισαν και δεν τον πίστεψαν. Τον περιμένουν ακόμα ως επίγειο βασιλιά. Νομίζουν ότι ακόμα δεν ήρθε ο Χριστός και θα έρθει. Θα έρθει όμως η ημέρα που θα πιστέψουν. Θα φύγει αυτό το κάλυμα που λέει ο Απόστολος Παύλος, που υπάρχει σήμερα μπροστά στα μάτια τους όταν διαβάζουν τον νόμο του Μωυσέως και τους προφήτες, και θα αφοσιωθούν πλήρως στο Μεσσία Χριστό. Λέει επ' αυτού ο Απόστολος Παύλος, πόρωσις από μέρους το Ισραήλ γέγονε. Δηλαδή έχει επέλθει μια πόρωσις σε ένα μέρος, στο μεγαλύτερο μέρος του Ισραηλιτικού λαού. Άχρης ου το πλήρωμα των εθνών εισέλθει, μέχρι που θα μπουν όλα τα έθνη στην Εκκλησία, λίγο πολύ, και ούτω πας Ισραήλ σωθήσετε. Και αφού μπουν όλοι οι άλλοι, τελευταίοι από όλους θα μπουν οι Ισραηλίτες στη Βασιλεία των Ουρανών, στην Εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν άλλο σημείο, το οποίο, αδελφοί μου, να το θυμάστε αυτό και να το χαράξετε καλά στη σκέψη σας και να μην πιστεύετε αυτούς οι οποίοι μας κοροϊδεύουν ότι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Ο Ισραήλ δεν πίστεψε ακόμα. Πρέπει να πιστέψει το Ισραηλιτικό έθνος σαν σύνολο. Το τρίτο στοιχείο που αναφέρει πάλι ο Χριστός. Θα επέλθει στον κόσμο μια μεγάλη αποστασία από τον Θεό. Μια μεγάλη απομάκρυση από τον Θεό και η χειρότερη ηθική διαφθορά που γνώρισε η ανθρωπότητα. Μετά από την επιστροφή του Ισραήλ, μετά από την κήρυξη του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, η ανθρωπότητα θα κυριευθεί από τον διάβολο και τα όργανα του και θα συντρίψει κάθε χαλινάρι ανθρωπισμού και ηθικής. Ως συνέπεια θα επέλθει μεγάλη αποστασία και διαφθορά στον κόσμο. Το σκοτάδι θα δώσει την τελευταία του μάχη εναντίον του φωτός για να διαλύσει την Εκκλησία. Να πως ο αείμνηστος ιεροκήρυκας Κωνσταντίνος Καλίνικος περιγράφει με τον ζωηρό του κάλαμο τα έσχατα χρόνια. Αυτά που θα σας πω τώρα τα έχει γράψει σχεδόν πριν από 100 χρόνια, πριν από 90 χρόνια, το 1920 παρακαλώ, τότε ζούσε. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, η αμαρτία, τότε δηλαδή που θα φτάσουμε στα έσχατα, θα περιβληθεί την ισχυρότερη πανοπλία της. Τέχνες, σχολεία, βιβλία,
σύλλογοι, εξουσίες, στρατοί θα γίνουν όργανά της, της αμαρτίας. Η επιστήμη θα γίνει άθεη, οι εφημερίδες θα καταστούν μέσο αντιχριστιανικό, η γυναίκα θα πετάξει κάθε χαλινάρι, θα γυμνωθεί από κάθε ντροπή και θα υποδαβλίζει σαν κόλαση τις σαρκικές ορέξεις και με τον τρόπο αυτό θα καίει και θα καίεται. Ο θρησκευτικός γάμος θα ανήκει στην αρχαιολογία και κανείς δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζει ποιον είναι τα παιδιά και ποιον είναι οι γονείς. Μήπως φτάσαμε σε αυτά τα χρόνια? Η πάγη του ατομισμού συνεχίζει και του μίσους προς τον αδελφό θα καταψύξουν την αγάπη. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα έλεγε ο μεγάλος αυτός δάσκαλος την δεκαετία του 1920. Πραγματικά σαν να ζούσε στη δική μας εποχή. Πρώτα λοιπόν θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Δεύτερον θα πιστέψουν όλοι οι Ισραηλίτες. Τρίτον ο κόσμος θα γίνει Σόδομα και Γόμορα, θα λέγαμε. Θα απομακρυνθεί τελείως από τον Θεό. Τέταρτο, θα συμβούν φοβεροί διωγμοί εναντίον των πιστών και της Εκκλησίας μας και πολλοί θα προδώσουν την πίστη τους. Τότε και παράλληλα με την ηθική εξαχρίωση της κοινωνίας θα κηρυχθούν διωγμοί κατά της Εκκλησίας. Η μεγαλύτερη διωγμή που πέρασε ποτέ ο χριστιανισμός. Μεγαλύτερη ακόμα και από τους διωγμούς των πρώτων αιώνων, του Νέρονα και του Διοκλητιανού. Όλα αυτά τα περιγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, που όσοι την διαβάσατε και πρέπει να την διαβάζουμε ιδιαίτερα στα χρόνια αυτά, θα δείτε εκεί πέρα πόσα δεινά θα περάσει η Εκκλησία μας. Ο Κύριος περιορίστηκε μόνο να πει: «Τότε παραδώσουσιν ημάς εις θλίψην και αποκτενούσιν ημάς και έσεσθε μισούμεν υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου». Τότε, λέει, θα σας παραδώσουν σε θλίψη, σε στενοχωρία, σε δοκιμασία μεγάλη και θα σας θανατώσουν και θα είσαστε μισούμενοι από όλα τα έθνη. Θα σας μισούν όλα τα έθνη γιατί πιστεύετε στον Χριστό, όπως μισούνε σήμερα την πατρίδα μας όλα τα έθνη δια το όνομά μου. Ως συνέπεια της παγκοσμίου αποστασίας και διαφθοράς αλλά και των φοβερών διωγμών που θα συμβούν, πολλοί θα κλονιστούν τότε στην πίστη και θα προδώσουν την πίστη, πολλοί χριστιανοί, λέει επ' αυτού ο Κύριος. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί. Τι σημαίνει σκανδαλιστήσονται πολλοί? Πολλοί άνθρωποι, πολλοί χριστιανοί θα σκανδαλιστούν, θα λυγίσουν, δεν θα αντέξουν τους πειρασμούς και τους διωγμούς. Και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσουσιν αλλήλους, και θα προδίδει ο ένας τον άλλο και θα μισεί ο ένας τον άλλο, και δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Και επειδή η αμαρτία, λέει, θα απλωθεί τόσο πολύ και θα κυριαρχήσει τόσο πολύ στον κόσμο, η αγάπη, αυτή η μεγάλη αρετή που κήρυξε ο Χριστός, θα κρυώσει από τους περισσότερους ανθρώπους. Δεν θα έχουν καρδιά που να αγαπάει. Αλλά ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Εκείνος που θα υπομείνει όλη αυτή τη δοκιμασία αλλά μέχρι το τέλος, όχι τα 90% ούτε τα 99% αλλά το 100% μέχρι την τελευταία στιγμή υπομείνει, αυτός θα σωθεί.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης και των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα, με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και για ψευδείς καταθέσεις. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς δεσμεύτηκε για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Παράλληλα, απέκλεισε αμέσως το ενδεχόμενο παραίτησής του. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, σύμφωνα με τον Bloomberg, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου, μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner, τουλάχιστον δύο νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους της Σαουδικής και οι Αραβοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθοι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφερες ο καιρό σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να νίνα, το παιδί μας κα. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο? Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
15: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
14: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
15: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
14: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
16: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
17: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
18: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florin.
19: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το Συναξάρι». Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του γενέθλιου της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Είναι αλήθεια πως τα μεγάλα σχέδια, τα παγκοσμίου σημασίας έργα, δεν γίνονται μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Απαιτούν μακροχρόνια προπαρασκευή. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερα είναι τα έργα αυτά, τόσο και πιο μακροχρόνια είναι η προετοιμασία τους. Τέτοιο μακροχρόνιο έργο υπήρξε και το έργο της προετοιμασίας της σωτηρίας του ανθρώπου. Αφότου ο άνθρωπος εξέπεσε και διώχθηκε από τον Παράδεισο, ο Θεός προετοίμαζε για αιώνες την σωτηρία που του υποσχέθηκε κατά την ώρα της έξωσής του. Η γυναίκα εκείνη, της οποίας ο Υιός επρόκειτο να συντρίψει τον όφη τον αρχαίο τον διάβολο, προτυπώθηκε, προεικονίστηκε και προφητεύθηκε. Και η μεγάλη στιγμή που η Παρθένος Μαρία θα γεννιόταν, έφτασε. Πότε? Κανένας από τους ιερούς Ευαγγελιστές δεν αναφέρει το γεγονός. Ό,τι γνωρίζουμε και εορτάζουμε, το έχουμε από την ιερά παράδοση. Όσο και αν δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο της γεννήσεως της Θεοτόκου, γνωρίζουμε ότι η Παρθένος Μαρία, ως δώρο Θεού, γεννήθηκε στη γη για να φέρει το λυτρωτή του κόσμου και να μακαρίζεται από όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Γονείς της ήσαν δύο ευσεβείς, ο Ιωακείμ και η Άννα. Αν και είχαν περάσει τα χρόνια τους, χωρίς να αποκτήσουν παιδί, δεν απελπίστηκαν. Η Αγία Άννα, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν κόρη του ιερέα Ματθάν και της Μαρίας, που ήσαν άνθρωποι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι από τη Βηθλέμ. Ο Ιωακείμ καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Το ευλογημένο αυτό ζεύγος παρακαλούσε τον Κύριο να τους απαλλάξει από το όνειδος της ατεκνίας και να τους χαρίσει ένα παιδί, αλλά τα χρόνια προχωρούσαν και ο Θεός δεν εκπλήρωνε την επιθυμία τους. Όταν είχαν φτάσει πια σε ηλικία προχωρημένη, που δεν επέτρεπε καμία ελπίδα για απόκτηση παιδιού, θέλησαν να πάνε για μία ακόμα φορά στον νεό για να προσφέρουν τα δώρα τους. Και επειδή ήσαν ήδη γέροντες, προχώρησαν μπροστά όπως πρόσταζε ο νόμος για τα άτεκνα ζευγάρια. Οι ιερείς όμως, όχι μόνο δεν δέχθηκαν τα δώρα τους, αλλά και τους έδιωξαν, λέγοντας: «Δεν επιτρέπετε να προσφέρετε πρώτοι τα δώρα σας, αφού δεν κάνατε παιδιά για το Ισραήλ». Τα λόγια αυτά πλήγωσαν βαθιά τον Ιωακείμ και την Άννα, που από εκείνη τη στιγμή χωρίστηκαν μεταξύ τους, μέχρι ότου ο Κύριος ακούσει τις εικαισίες τους. Ο μεν Ιωακείμ κατέφυγε στη κοιλάδα Χοντζεβά και κλείστηκε σε ένα σπήλαιο, ονειστεύοντας και προσευχόμενος. Η δε Άννα έμεινε στην αυλή του σπιτιού της για 40 μέρες, κάτω από ένα πυκνόφυλλο δέντρο, παρακαλώντας με θέρμη τον Κύριο να εισακούσει τη δέησή της, και υποσχόταν να αφιερώσει στον Θεό το παιδί που θα γεννούσε. Μπορούσε ο Κύριος να μην ακούσει την προσευχή ανθρώπων τόσο ευσεβών και δικαίων? Μία μέρα, καθώς η Άννα προσευχόταν με δάκρυα κάτω από το δέντρο του κήπου της, βλέπει πάνω σε αυτό μία φωλιά πουλιών. Τότε πόνεσε πολύ Έκλαψε και με παράπονο είπε: «Αλίμονο σε μένα, γιατί γεννήθηκα έτσι καταραμένη στους Ισραηλίτες, αφού και στο ναό του Κυρίου με ειρωνεύτηκαν και με έδιωξαν. Δεν έμοιασα σε αυτά τα πουλιά του ουρανού που είναι τόσο γόνιμα μπροστά σου, Κύριε. Δεν έμοιασα με τη γη, αφού και αυτή στην κατάλληλη εποχή της σου προσφέρει τους καρπούς της». Ενώ λέγε αυτά και θρηνούσε, εμφανίζεται μπροστά της άγγελος Κυρίου και της λέγει: «Άννα, υπήκουσε ο Κύριος τη δέησή σου, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις, και το τέκνο σου θα γίνει ονομαστός ολόκληρη την οικουμένη». Γεμάτη χαρά η Άννα φώναξε: «Ζει Κύριος ο Θεός ημών. Υπόσχομαι στον Θεό μου ότι το παιδί που θα γεννήσω θα το προσφέρω ως δώρο σε αυτόν, να τον υπηρετήσω ολόκληρη τη ζωή του». Την ίδια στιγμή άγγελος Κυρίου εμφανίζεται και στον Ιωακήμ και του αναγγέλει ότι η στηρότητα της γυναίκας του λύθηκε. Χαρούμενος ο Ιωακήμ και δοξάζοντας τον Θεό επιστρέφει στο σπίτι του. Μα και η Άννα, με ανεκλάλητη χαρά, είχε ήδη σπεύσει να τον συναντήσει. Συναντήθηκαν στην πύλη και η Άννα τον αγκάλιασε λέγοντάς του: «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος ο Θεός με ευλόγησε πολύ». Και το θαύμα έγινε. Η ευλογία του Θεού κάνει να καρποφορήσει η άγονη και στήρα Άννα. Συλλαμβάνει στα σπλάχνα της και κυοφορεί παιδί, το οποίο σε 9 μήνες έρχεται στον κόσμο. Το γεγονός αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Η στήρα τίκτη την Θεοτόκο και τροφών τη ζωή ημών, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας. Η γέννηση της Θεοτόκου δεν λύνει μόνο τη στηρότητα της ατεκμίας της Άννας. Έρχεται να λύσει και τη στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Ανοίγει τον δρόμο στη λύση της στηρότητας του κόσμου. Από τη στιγμή αυτή, η Θεία Χάρης αρχίζει να γεννά καρπούς. Η θυγατέρα της Άννας πρόκειται να καρποφορήσει και να δώσει στη γη τη σωτηρία. Γι' αυτό ψάλουμε: «Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα, εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν. Άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου». Η Αγία Άννα αμέσως μετά τη γέννηση της Παρθένου Μαρίας αναφώνησε με χαρά: «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη. Η ημέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι η μέρα μεγάλης χαράς. Η γέννησή σου, Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε, πάση την οικουμένη». Πάγκινος λοιπόν και παγκόσμιος η χαρά, διότι στη γη θα ανατείλει γρήγορα ο ήλιος της δικαιοσύνης που θα φωτίσει τον κόσμο ολόκληρο. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι».

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Σεραφλόρνας στους 96.6 και μέσω του διαδικτύου φυσικά www.rteco.gr. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Καστόρια Live σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα εδώ, στην Ερφλόρνα στους 96.6, στο ραντεβού μας 9:15 με 10 το πρωί. Θα συγκινήσουμε με την τοπική δισογραφία, με ένα τροχαίο τύχημα που σημειώθηκε στον απόσκεπο της Καστοριάς. Το είναι ένα όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος συμπολίτης μας, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με κατά ρεποσθηθήκες που διερευνούνται. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές για τον απεγκλωβισμό και την παροχή των πρώτων βοηθειών, με τον ηλικιωμένο οδηγό όμως να έχει βγει από αυτό με τη βοήθεια πολιτών που βρισκόντουσαν στην περιοχή και περαστικών. Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος οδηγός μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος ευτυχώς στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για την περιοχή της περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Την ίδια ώρα και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, με τις αρχές να διαμηνύουν μηδενική ανοχή στη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Η αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας και κάθε αστυνομική διεύθυνση αναπεριφέρεια εντείνει τις περιπολίες και τους ελεγχόμενους για τους ελέγχους τόσο εντός των αστικών κέντρων όσο και στον υπαρχιακό και στο υπαρχιακό οδικό δίκτυο φυσικά και διαμηνύει ότι δεν θα ανοιχθεί την μη χρήση κράνους. Τώρα στα Γρεβενά, αστυνομικοί του τμήματος Τροχές Γρεβενών και το αστυνομικό τμήματος Δεσκάλης Γρεβενών διήγησαν συνολικά 17 ελέγχους και βεβαίωσαν τρεις παραβάσεις. Στην αστυνομική του τμήματος Τροχές Καστοριάς διήγησαν 40 ελέγχους βεβαιώνοντας μία παράβαση, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Τροχές Κοζάνης και Ορδίας διήγησαν συνολικά 241 ελέγχους βεβαιώνοντας τρεις παραβάσεις, εκ των οποίων μία σε οδηγό δικύκλου, μία σε επιβάτη δικύκλου και μία σε οδηγό πατινιού. Αστυνομικό του τμήματος Τροχιάς Φλόρνας τώρα διενέργησε αστυνομικά έργα ελέγχους για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και δεν βεβαιώσαν καμία παράβαση. Ενώ να επισημάνουμε ότι, και να υπενθυμίσουμε ότι το πρόστιμο για τον οδηγό είναι 350 ευρώ και αφαίρεση άδεια οδήγηση για το χρονικό διάστημα 30 ημερών, ενώ για τον επιβάτη είναι 350 ευρώ επίσης και 30 ευρώ για τον οδηγό ενός πατινιού. Το μέτωπο της αγροτικής οικονομίας και της κτηνοτροφίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογικής των εργοπροβάτων στην περιφερειακή ένωτα Καστοριάς. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν νέες αιστείες της νόσου στην τοπική κοινότητα Γέρμα. Βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή αυστηρά πρωτόκολλα στην περιοχή, καραντίνας, υγειονομικές ζώνες προστασίας και απαγορεύσεις μετακινήσεων κοπαδιών με στόχο τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.

Συνάντηση εργασία με τον Υπουργό Παιδεία πραγματοποίησε η βουλευτή τη Καστοριά, κυρία Μαρία Αντωνού, για τη διάρκεια τη επίσκεψη του Υπουργού στην Καστοριά. Στο επίκεντρο τη συζήτηση πραγματοποίησε η βουλευτή τη Καστοριά, κυρία Μαρία Αντωνού, για τη διάρκεια τη επίσκεψη του Υπουργού στην Καστοριά.

Οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και στο γιαστό σχολείο προσφέρει μια ουσιαστική δυνατότητα σε ενήλικες πολίτες να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το πολιτιστικό γυμνασίου μέσα σε δύο μόλις εκπαιδευτικά έτη, ενισχύοντας τα προσόντα τους και διευκολύνοντας την ένταξη στην αγορά εργασίας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία για όσους και τις επιθυμούν, όσους και είναι άνω βεβαίως των 18 ετών και θα διαρκέσουν οι εγγραφές έως τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν ξεκινήσει, είναι ανοιχτά, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 στο 24670-21001 24670-21001. Επενθυμίσουμε πως το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Χριστουγέννης βρίσκεται στο σχολικό συγκρότημα στη Χλώρη της Καστοριάς για όσους επιθυμούν να βρεθούν και να κάνουν τα γραφή από κοντά. Τώρα, όσον αφορά την τουριστική κίνηση και τα τοπικά αξιοθέατα στην Καστοριά, θα ενημερώνουμε τους αγαπητούς ακροατές που ίσως κάνουν το πρόγραμμα τους για να επισκεφθούν την Καστοριά αυτές τις μέρες, αλλά και τους ίδιους τους Καστοριανούς, ότι το σπήλαιο του Δράκου θα παραμείνει κλειστό από σήμερα έως και την Πέμπτη που μας έρχεται. Η προσωρινή αυτή αναστολή λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις και τις διαδρομές του σπήλαιου, ώστε να διασφαλιστεί βεβαίως η απόλυτη ασφάλεια των επισκεπτών.

0: Τώρα, μια σπουδαία αθλητική επιτυχία που γεμίζει περηφάνεια ολόκληρη την ιστορία. Ο πρωταθλητής της Κοπελεσίας, ο Νίκος Χολόπουλος, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπελεσίας κατηγορίας κάτω των 23 ετών. Με μια εντυπωσιακή λοιπόν κουρσά απέναντι στους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης, ο Χριστογεννός πρωταθλητής ανέβηκε στο βάθρο των νικητών, σηκώντας ψηλά την ελληνική σημαία και χαρίζοντας ακόμα μια μεγάλη διάκριση στο ελληνικό και τοπικό αθλητισμό. Και όχι μόνο, σε όλους τους Χριστογεννούς και σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα, διαφημιστικό διάλειμμα. Επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στον αέρα της Ραφλόνας στο 96.6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης Όμικρον Έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης Όμικρον Έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385 026.

0: 2496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
2: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
5: Παρακαλώ.
6: Η κυρία Μαρία.
5: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
6: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
4: Σας λέει ψέματα.
6: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
4: Μην τον πιστέψετε.
6: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
4: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
7: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
13: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
14: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
15: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
16: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ευχαριστούμε.
1: Επιστρέφουμε αγαπητοί ακροατές εδώ στον αέρα της Αέρα Φλόρινα στους 96.6 στα FM και για όσους μας ακούν μέσω της, του διαδικτύου του www.rteco.gr της σελίδας όπου μπορείτε να βρείτε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο αφορά φυσικά την αγροτική οικονομία της περιοχής και τους αγρότες μας εδώ στην Χριστουγεννιά που συνεχίζονται τα μέτρα για την ευλογιά των εδωπροβάτων. Μιλήσαμε και πριν από λίγες ημέρες για αυτό το θέμα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Θεοφύλακτο Ζιμπίδη. Έχουμε νέες εστίες μόλις στην περιοχή του Γέρμα, εκεί από όπου ξεκίνησε και στην δημοτική, τοπική κοινότητα Γέρμα ξεκίνησαν τα κρούσματα. Εστίες μόλις της ευλογιάς των εδωπροβάτων και στην Κοζάνη. Θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ζιμπίδη. Κύριε Ζιμπίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
1: Η εικόνα, κύριε Ζιμπίδη, αυτή τη στιγμή, πόσες έχουμε άλλες κάποιες νέες εστίες, τα μέτρα βιοασφάλειας παραμένουν, τα έκτακτα αυτά μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου, της ζωονόσου, στην περιφερειακή κοινότητα Καστοριάς, εξακολουθούν να ισχύουν όσες έχουν φυσικά και καλούνται τώρα να δούμε και πόσες νέες ταφές ζώνουν, σφαγές και ταφές ζώνουν θα γίνουν.
2: Ναι, καταρχήν όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς δείχνει ότι η εστία που η οποία έχουμε στο Γέρμα δεν έχει τελειώσει. Παρόλες τις προσπάθειες και την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε τόσο με τους κτηνοτρόφους όσο και με τον Δήμαρχο Οριστικού, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν καινούργια κρούσματα. Έχουμε 3 καινούργια κρούσματα τα οποία σε σύνολο ζώων είναι περίπου στα 1000 με βάση των μητρών. Βέβαια στην καταγραφή όταν κάνουμε τις θανατώσεις υπάρχει μια διαφοροποίηση, γιατί άλλα ζώα τα οποία είχαν αποβιώσει πιο νωρίς. Έχουμε δηλαδή μια διαφοροποίηση γύρω στα 100 ζώα συνήθως σε σχέση με τα μητρό, άλλες φορές περισσότερο. Εμείς είμαστε σε διαδικασία, έχουμε προχωρήσει ήδη στη θανάτωση της μίας μονάδος και την ταφή των ζώων. Έχουμε μια καθυστέρηση για τις άλλες δύο μονάδες, διότι το σημείο το οποίο είναι μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα είναι Πετρώδης, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα την ταφή. Οπότε έχουμε ζητήσει και έχουμε απευθυνθεί στο Δήμο, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα, να μας ορίζει ένα μέρος έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την θανάτωση και την ταφή των ζώων. Η διαδικασία δείχνει ότι πρέπει να δούμε με περισσότερη προσοχή τη συγκεκριμένη περιοχή. Κάτι δείχνει ότι εκεί πέρα ο ιός δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν έχουμε εξάπλωση του ιού σε άλλες περιοχές μέχρι σήμερα. Δεν δείχνει δηλαδή ότι έχει φύγει ο ιός από εκεί πέρα, από αυτή την περιοχή. Συνεχίζουμε με τα μέτρα των απολυματικών σταθμών και εδώ πέρα να πούμε ότι τα μέτρα των απολυματικών σταθμών είναι ένα έξτρα μέτρο προστασίας που έχει αναλάβει η περιφέρεια. Δεν είναι ότι είναι ένα μέτρο το οποίο λέμε ότι εξασφαλίζει 100% στο να περιορίσουμε τον ιό. Γι' αυτό και το κράτος ορίζει ότι θα πρέπει ο κάθε ένας κτηνοτρόφος και παραγωγός αλλά και οποιοδήποτε εισέρχεται σε μια κτηνοτροφική μονάδα να τηρεί τα μέτρα της βιοασφάλειας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και αυτό είναι που μπερδεύεται λίγο ο κόσμος. Εδώ πέρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζει ακριβώς τα πρωτόκολλα. Δηλαδή εφαρμόζουμε αυτό που ορίζει η νομοθεσία, αυτό που έχει αποφασίσει το Υπουργείο. Επιπλέον βάζουμε και κάνουμε και με τις υπηρεσίες μας, αλλά και από τα χρήματα της περιφέρειας, κάνουμε απολυματικούς σταθμούς που έχουν πολύ μεγάλο κόστος, απλά για να βοηθήσουμε να γίνεται καλύτερη προστασία για να μην γίνει η διάδοση του ιού. Άρα όλοι μαζί θα πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί αν πάρουμε την κατάσταση η οποία υπήρχε πριν 2 χρόνια στη Θεσσαλία, υπήρχε συνεχόμενη εξάπλωση του ιού και είχαμε θανατώσεις γύρω στις 300.000 ζώα. Άρα εδώ πέρα εμείς ακόμα είμαστε στην αρχή, αυτό που αντιμετωπίσαν αυτοί οι άνθρωποι πριν 2 χρόνια είμαστε στην αρχή, αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα είναι πάρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό είμαστε σε συνεχόμενη επικοινωνία με το Υπουργείο έτσι ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν αυτά τα μέτρα. Όχι μόνο για αυτούς που βρίσκουμε θετικά κρούσματα, αλλά και όλους τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς της περιοχής. Γιατί στραγγαλίζεται η οικονομία της περιοχής χτυπώντας την κτηνοτροφία και την αγροτική, δηλαδή τις παραγωγούς που έχουν τη διακίνηση των ζωοτροφών, αλλά και γενικά όλων των προϊόντων. Άρα εμείς οφείλουμε να είμαστε μια συνεχόμενη και να τονίζουμε προς το Υπουργείο την κατάσταση που επικρατεί, έτσι ώστε να πάρθουν μέτρα ελάφρυσης των περιοριστικών μέτρων. Δείχνει το Υπουργείο ότι ακούει, αλλά πρέπει να πάμε σε εφαρμογή, σε άμεσες εφαρμογές. Ήδη εδώ να τονίσουμε ότι η κτηνοτρόφηση σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εκτός την περιφέρεια εκείνων μεταγρευμένων που ακόμα είναι ελεύθερα τα ζώα, έχουν καταναλώσει σχεδόν όλες τους τις ζωοτροφές που είχαν προνοήσει να τις έχουν λίγο πιο μετά, δηλαδή στην περίπτωση του χειμώνα. Άρα άμεσα στον επόμενο μήνα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν ζωοτροφές ή θα έχουν εξοδέψει όλα τα αποθέματα τα χρηματικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν τροφή στα ζώα τους. Άρα εμείς πρέπει άμεσα σε ένα τουλάχιστον μήνα πρέπει το κράτος να δει και να μεριμνήσει για αυτή την κατάσταση. Αλλαγή των μέτρων ή επιπλέον να πάρθουν μέτρα τα οποία, αφού περιορίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να τους δώσουμε και τη δυνατότητα να συντηρηθούν. Είναι μια καινούργια κατάσταση, είναι μια κατάσταση η οποία ζούμε όπως ζούσαμε με τον κορονοϊό. Πρέπει να πάρθουν έκτακτα μέτρα και εδώ πέρα θα πρέπει να τονίσουμε ότι στη συνάντηση που είχαμε με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που ήρθε, τον κ. Αδριανό, στην Καστοριά, τονίσαμε ότι τα μέτρα τα οποία εμείς λαμβάνουμε τώρα για την προστασία, ακόμα και για την προστασία, δηλαδή για τους απολυματικούς σταθμούς, είναι στο πλαίσιο των μέτρων που κάνουμε τους διαγωνισμούς, όπως κάνουμε τους διαγωνισμούς για άλλες αναθέσεις. Αυτά έχουν χρόνο, χρονοβόρες δηλαδή. Ζητήσαμε δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνει σε μια κατάσταση έκτακτη σαν τον κορονοϊό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκταμιεύουμε χρήματα γρήγορα, χωρίς διαδικασίες, για να έχουν άμεσα αποτελέσματα και στους κτηνοτρόφους μας.
1: Είμαστε εγκλωβισμένοι δηλαδή.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν εμείς τελειώνει ένας απολυματικός, μια σύμβαση ενός απολυματικού σταθμού, δηλαδή που δεν μπορούμε να την κρατήσουμε για πάντα, κάνουμε δίμηνες, κάνουμε ένα μήνα με επέκταση και τώρα σχεδιάζουμε ένα διαγωνισμό ο οποίος θα καλύψει για 6 μήνες. Και ξαναλέω εδώ πέρα, τα μέτρα αυτά που παίρνουμε δεν είναι μέτρα τα οποία καταπολεμούν τον ιό. Είναι επιπλέον μια ασπίδα την οποία δίνει η περιφέρεια για την προστασία της εξάπλωσης. Της μη εξάπλωση του ιού. Άρα δηλαδή εμείς μπαίνουμε, να φανταστείτε σήμερα, σε μια διαδικασία ότι παίρνουμε χρήματα από την πολιτική προστασία που είναι λίγο πιο γρήγορη σε διαδικασίες για να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε. Αυτό έχουμε εισηγηθεί στο Υπουργείο ότι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μας ελευθερώσει τις διαδικασίες για να είναι όλοι καλυμμένοι. Θέλουμε την νομιμότητα πάνω στις ενέργειες, γιατί και ο δημόσιος υπάλληλος και ο ελεγκτής πρέπει να είναι καλυμμένος πάνω σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Προς Θεού, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι παράτυπο, έτσι ώστε με βάση τη διαδικασία αυτήν μετά να φέρουμε προβλήματα τόσο στις υπηρεσίες, αλλά και σε όλους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό. Προσπαθούμε σε όλο αυτό τον πανικό και στην πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να ενεργήσουμε στα πλαίσια της νομοθεσίας, που πιστέψαμε είναι πάρα πολύ δύσκολα εάν πάμε στις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία για όλες τις άλλες συμβάσεις, και επιπλέον να προσπαθήσουμε να περάσουμε την ασφάλεια στους κτηνοτρόφους, αλλά και επιπλέον να τους ενημερώσουμε. Είμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή που είναι δύσκολη και επιπλέον έχουμε και άλλα μέτρα που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τις καταστάσεις.
1: Είναι ήδη μια περίπλοκη κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνουμε ότι έρχονται και νέες εστίες να προσθεθούν και όλο αυτό τεντώνει το σκηνή, να το πούμε εισαγωγικά.
2: Μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο, εκτός από οικονομική καταστροφή, έχει και ψυχική καταστροφή στους ανθρώπους και εκτός από αυτό έχει αντίκτυπο στη γενική κατάσταση όλη της οικονομίας της περιφέρειας, γιατί είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης που κινεί όλα τα επαγγέλματα. Σήμερα έχουμε φρενάρει δηλαδή ένα επάγγελμα το οποίο έδινε ζωή στην περιφέρειά μας και πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα και δίνουμε, έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη τέλη του μήνα έχουμε κλείσει ραντεβού να φύγουμε στο Υπουργείο, γιατί ήταν η έκθεση και δεν μπορούσαμε πιο νωρίς, αλλά είμαστε και σε άμεση επικοινωνία με όλες τις περιφέρειες, δηλαδή τη συνάντηση που κάναμε με τις 5 περιφέρειες που έχουμε το κοινό πρόβλημα, έχουμε αποφασίσει να κατέβουμε και να δώσουμε την πραγματική εικόνα που υπάρχει. Κατά τη δικιά μου προσωπική άποψη, είναι ότι αν δεν πάρθουν μέτρα μέσα σε 1 με 1,5 μήνα, και αυτό ήταν το έγγραφο που έκανα σε όλους τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, η κατάσταση θα είναι ανεξέλεγκτη όσον αφορά την κτηνοτροφία και τη γεωργία στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
1: Εθνικής Μακεδονίας. Και είχαμε και στην Κοζάνη μια νέα εστιαμόνηση.
2: Ναι, στην Κοζάνη, στα Σέρβια, στην περιοχή των Σερβίων Κοζάνης, είχαμε πάλι δύο μικρές εστίες, οι οποίες η μία αντιμετώπιστηκε την περασμένη εβδομάδα, η μία τώρα. Μιλάμε για μικρές εστίες, μικρές κοινοτροφικές μονάδες, δεν μιλάμε στα δικαστοριά για 1000 ζώα, μιλάμε γύρω στα 300 ζώα, όμως είτε 5 ζώα είναι, είτε 1000 ζώα είναι, είναι για την οικογενειακή κατάσταση του καθενός. Η ποσότητα των ζώων που μπορεί να συντηρήσει είναι αυτό που τον βιοπορίζει και εμείς θα πρέπει να μεριμνήσουμε είτε είναι ένα ζώο είτε 1000 ζώα. Με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μέρημνα και την ίδια φροντίδα. Τρέχουμε για να δούμε τις αποζημιώσεις αυτών των ανθρώπων που θανατώθηκαν να έρθουν όσο πιο γρήγορα. Προσπαθούμε να δούμε, γιατί μια μονάδα όταν εμείς τη θανατώνουμε τα ζώα έχει και όμως και ζωοτροφές που είχε ο άνθρωπος μαζέψει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα και την βιωσιμότητα του κοπαδιού του. Άρα κοιτάμε και εκεί πέρα μήπως υπάρχει κάποιο θέμα αποζημίωσης ή αν μπορούμε να τις διαθέσουμε με ασφάλεια με κάποιον τρόπο κάπως όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα. Το πρωτόκολλο ορίζει στην καταστροφή των ζωοτροφών. Ναι. Πρέπει να δούμε όμως το Υπουργείο τι θα γίνει με αυτά, γιατί έχουμε μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών οι οποίες μένουν στις κτηνοτροφικές μονάδες και ναι. Να σας ενημερώσω ότι όταν εμείς κλείνουμε μια κτηνοτροφική μονάδα και υπάρχουν ζωοτροφές, πώς θα μεριμνήσουμε ότι αυτές οι ζωοτροφές θα μείνουν εκεί ή όχι. Δεν μπορούμε να βάλουμε φύλακα εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να τα περιορίσουμε αυτά. Άρα πρέπει όλα αυτά το Υπουργείο είναι ενήμερο, πρέπει να μας δώσει τις σωστές λύσεις για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους μας.
1: Κύριε Ζιμπίδη, ήσασταν αναλυτικότερος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε το θέμα, το παρακολουθούμε στενά. Ελπίζουμε να παρθούν σωστές αποφάσεις τώρα, αυτή τη στιγμή, όχι στο μέλλον, αυτή τη στιγμή και από το Υπουργείο, ώστε να διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί από την αγροτική οικονομία της περιοχής και από τους αγρότες μας και για τους αγρότες μας. Και θα παρακολουθούμε στενά την όλη εξέλιξη της υπόθεσης αυτής που ταλανίζει, για δυστυχώς συνεχίζει να ταλανίζει την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλημέρα σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι θέλουμε να ξέρει οι πολίτες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας ότι κάθε μέρα μεριμνούμε γι' αυτό. Ήδη και σήμερα κάνουμε μια συγκεκριμένη σύσκεψη και πάντα πιέζουμε προς το Υπουργείο, γιατί η κατεύθυνση του Υπουργείου να αλλάξουν τα μέτρα ή να πάρθουν καινούργια μέτρα να βοηθήσουν την κατάσταση αυτή και να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζιμπίδη. Τώρα, αγαπητέ κρατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι και σήμερα η εκπομπή στο Για Live. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στην Αεραφλόρνα στους 96.6 και μέσω του διαδικτύου www.rteco.gr φυσικά.
1: Το μικρόφωνο.
0: Μάριος Κωνσταντίνης, στη ρύθμιση του ήχου, στους δυσνάστους, στη μουσική επιμέλεια, η Λένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός Πέμπτης, 9 και 4 με 10 το πρωί, στην Αεραφλόρνα στους 96.6. Τώρα, εσείς παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Air Turkish Radio 105,8 και φυσικά τη σκητάλη παίρνει η Θωμαρία Δάμου για την ενημέρωσή σας και το πρωινό κουσκούς σας από την περιοχή της Φλόρινας. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε αύριο.

0: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
1: Ταινίες που αγαπάς.
0: Σειρές που κολλάς.
1: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
0: Παιδικά που διασκεδάζεις.
1: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
0: Από που θες.
1: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
0: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμά Ιαδάμου. Στη ρύθμιση του ήχου Σωτήρης Νάστος. Κλιμάκιο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής θα βρεθεί στη Φλόρινα με επικεφαλής τη Χριστίνα Σταράκα και το Γιάννη Τσιμάρη τη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, όπου θα συναντηθούν με φορείς, παραγωγούς, εμπόρους και πολίτες της περιοχής. Στις 10 θα επισκεφτούν το ΚΑΠΗ Φλόρινα, στη Λαϊκή Αγορά και τα καταστήματα της Φλόρινα. Στις 5.30 επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμιντέου. Στις 6.30 επίσκεψη στα μαγαζιά του Αμιντέου και σε 7.30 συνάντηση με μέλη και φίλους στο ξενοδοχείο Άτερον στο Αμιντέο. Την επίσημη παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών, αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση των αιματικών φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου, όπως η αξιοποίηση του αιματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου και η αξιοποίηση του αιματικού φυσικού πόρου νερό γεώτρησης πόηρο στο ξενό νερό, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Αμιντέου. Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, στις 6 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου. Ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του πληθυσμού του αγριόχειρου στην περιοχή μετά τη σημαντική επίδραση που είχε η πανόλη στο είδος θα συζητηθούν στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιεί ο πρώτος κυνηγητικός σύλλογος Φλόρινας. Η σύσκεψη θα γίνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 12 στα γραφεία του Συλλόγου. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση καλεσμάτου, σύμφωνα με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, παρατηρείται σημαντική μείωση του αριθμού των αγριόχειρων στην περιοχή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενημέρωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων όλων των μελών με στόχο την υπεύθυνη και ορθολογική διαχείριση του θυράματος. Τη διεξαγωγή αγώνων ορεινής ποδηλασίας με τίτλο Δεύτερο Κύπελλο Ελλάδος και ντροσοπηγή Race Junior πραγματοποιεί το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην ντροσοπηγή Φλόρινας ο Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας Φλόρινας. Ακούσε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
15: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
14: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
15: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
14: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO, το ραδιόφωνο σήμερα.

πολύ καλημέρα σας. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και ελάτε εδώ στην πρωινή ενημερωτική μας ραδιοφωνική παρεούλα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Να πιούμε το ρόφημά μας και να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς, της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και όλης της Ελλάδος. Σήμερα λοιπόν 3η 8 του Σεπτέμβρη, σιγά σιγά οδεύουμε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και στο χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Γιορτάζουν Δέσποινα Καλαμιώτησα, Καλαμία Μαρία, Μαριέτα Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα Τσαμπίκος, Τσαμπίκα. Γενέσιον της Θεοτόκου η σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, έχουν τη τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Χρόνια πολλά και στο δικό μου το παλικάρι που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης. Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας η σημερινή. Καλημέρα με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπουργών, πρωθυπουργού εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αμιντέου να δούμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε για την περιοχή εκεί του Αμιντέου που έχει πολλά και διάφορα να κάνει. Θα ακούσουμε και τα όσα έχουν να μας ανακοινώσουν αναλυτικά και για τα υπόλοιπα έτσι θετικά που ακούσαμε διαστόματος του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε χθες αναλυτικά τα οικονομικά μέτρα. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για να τα λέμε. Καλημέρα με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς. Με το Σωτήρι Νάστο στη ρυθμίση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές. Και εγώ, Θωμαής Αδάμου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Και επειδή λέγαμε ότι εκεί που στρώναμε και φτιάχναμε τις ασφαλτοστρώσεις εδώ του οδικού δικτύου, έτσι ώστε να δούμε επιτέλους καλούς δρόμους στην πόλη της Φλόρινας, και κάποιοι πήγαιναν από πάνω και ξαναέσκαβαν τρύπες και ξαναδημιουργούσαν προβλήματα, χθες ο Δήμος πήγε, αφού έγινε μια παρατήρηση, δεν είχε πάρει την απαιτούμενη άδεια ο εργολάβος για να κάνει τις εργασίες, και εκεί που είχε κάνει ο Δήμος εργασίες και είχε στρώσει μια ωραία καινούργια άσφαλτα, πήγε και την ξαναέσκαψε. Έτσι λοιπόν σταμάτησαν τις εργασίες υπηρεσίες οι αρμόδιες του Δήμου και αν δεν παίρνουν τις απαιτούμενες άδειες δεν θα προχωρούν σε οποιαδήποτε εργασία, τονίζει σε ανακοίνωση το Δήμος της Φλόρινας. Έτσι για να μην λέτε δηλαδή ότι να ο ένας τρώνει και ο άλλος σκάβει, άμα δεν το ξέρει ο Δήμος τι να σου κάνει κιόλας. Μόλις το έμαθε αμέσως πήγε και σταμάτησε τις εργασίες. Ετοιμάζονται σιγά σιγά και για τα σχολεία, παίρνουν τις σχολικές τσάντες, παίρνουν τις απαιτούμενες λίστες που χρειάζεται, εκτός από αυτές που θα δώσουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και όλοι αυτοί που δίνουν μια ωραιότατη λίστα και στους γονείς και στα παιδιά, πάνω από 100-150 ευρώ και εντάξει, όποιος μπορεί, ανταπεξέρχεται, όποιος δεν μπορεί, λίγο δύσκολα τα πράγματα. Θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Ήδη ξεκίνησαν και οι πρώτες ανακοινώσεις για τους αγιασμούς των σχολείων. Ο αγιασμός στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο και στο 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Φλόρινας θα γίνει στις 9.30 το πρωί της Παρασκευής. Θα έχουμε ανακοινώσεις και για τα υπόλοιπα σχολεία τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε επισκέψεις ακόμα, όπως είπαμε, και τις επόμενες ημέρες. Την Τετάρτη θα έχουμε επίσκεψη περιοδία κλιμακίου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής στην περιοχή της Φλόρινας. Θα έχουμε πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ την Παρασκευή θα βρίσκονται σε σχολικές μονάδες και της περιοχής της Φλόρινας ο διοικητής της Τροχέας και τροχονόμοι για να μοιράζουν φυλάδε και να ενημερώνουν γονείς και παιδιά και για τις υποχρεώσεις που έχουν όλοι τώρα και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν τις επόμενες ημέρες. Εσείς πάρτε το ρόφημά σας, είτε είναι καφές, είτε είναι γάλα, είτε είναι τσάι, είτε είναι χυμός, είτε είναι νερό, οτιδήποτε είναι αυτό, σας κάνει να ξυπνάτε το πρωί.
Συντονιστείτε στους 96,6 στα FM ή μέσω του ίντερνετ rteco.gr καθώς ράδιο καθώς Φλόρινα, είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο live streaming που κάνουμε στα προσωπικά μας προφίλ. Και ελάτε να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μηνταίου. Μείνετε μαζί μας, πάρτε μια ανάσα μουσική και επιστρέφουμε.

0: Και πάμε εμείς λοιπόν μέχρι το Αμίντεο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αμίντεου, τον κύριο Ιωάννη Λιάση, για να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει στην περιοχή και με όλα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης όσο του Πρωθυπουργού όσο και διάφορων υπουργών. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Κυρία Δάμο, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Φρόνα.
0: Σημαντικές λοιπόν οι επισκέψεις και στην περιοχή εκεί του Αμιντέου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την περιοχή και μάλιστα δοκίμασε ένα από τα πιο γνωστά νερά εκεί της περιοχής του Αμιντέου, το ξενό νερό, έτσι.
1: Ακριβώς, κυρία Δάμου, και για μας ήταν μια εξαιρετική τιμή, ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη, γιατί μέσα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την ενημέρωση την οποία έκανα προς τον Πρωθυπουργό, προς τον κύριο Πρωθυπουργό, αναδείχθηκε η σημαντική προσπάθεια και το σημαντικό έργο που γίνεται από τη Δημοτική Αρχή, από την Διοίκηση της Ξηνό Νερό. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια αμυγής δημοτική επιχείρηση, 100% μέτοχος ο Δήμος Αμιντέου. Μια επιχείρηση που πριν λίγα χρόνια έκανε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και είχε 10 με 11 εργαζόμενους. Σήμερα, φέτος, πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε τα 10 εκατομμύρια ευρώ και οι εργαζόμενοι κοντεύουν τους 70. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως, όλα αυτά τα πετύχαμε χωρίς κανέναν δανεισμό, πλήρης ανακαίνιση ουσιαστικά της παλιάς μονάδος, νέα γραμμή παραγωγής, επενδύσεις από ιδίους πόρους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ και βέβαια το σημαντικότερο όλων ότι είχαμε την έγκριση και στις δύο φάσεις των αναπτυξιακών ποσών 5 εκατομμυρίων και 3.800 κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα χρήματα προχωρούμε στην κατασκευή νέου εργοστασίου και νέας γραμμής παραγωγής, το οποίο εργοστάσιο και η νέα γραμμή θα μας δώσει τη δυνατότητα να πενταπλασιάσουμε την παραγωγική μας δυνατότητα και βέβαια να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες και της τοπικής αγοράς, αλλά και να οργανώσουμε καλύτερα τις εξαγωγές μας. Mm-hmm. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά που γίνονται στην περιοχή και το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η επιχείρηση δεν προσπαθεί να βγάλει έσοδα για τον εαυτό της, γιατί ανήκει στον Δήμο, και όλα αυτά τα αναδιανέμει στην τοπική οικονομία, είτε με παρεμβάσεις έργων που δεν μπορεί να υλοποιήσει ο Δήμος και μελετών, είτε όμως και με παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σε δομές των δημοτικών κοινοτήτων.
0: Κύριε Λιάση, πέραν όμως της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, είχατε επισκέψει και συναντήσεις και με σημαντικούς υπουργούς που άπτονται θέματα της αρμοδιότητας αυτών που απασχολούν και την περιοχή, όπως είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με την Υπουργό Πολιτισμού, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και άλλους υπουργούς υφυπουργούς που έχουν να κάνουν με έργα εκεί στην περιοχή του Αμιντέου.
1: Ναι, κύριε Αδάμου, είχαμε την τιμή να μας επισκεφτεί η κυρία Μεντώνη μαζί με τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Βικάτου, και ολόκληρο επιτελείο μηχανικών και υπηρεσιακών παραγόντων για να οριστικοποιήσουμε τα σημαντικότατα έργα πολιτισμού που θα υλοποιηθούν στον Δήμο Αμιντέου. Και αυτό αφορά την κατασκευή ενός εκθεσιακού χώρου μαζί με τους βοηθητικούς χώρους περίπου 3.000 τετραγωνικών, την ανάδειξη του μοναδικού αυτού αρχαιολογικού ευρήματος της Ρωμαϊκής Έπαυλης κατά δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνης, θεωρεί μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα τη Ρωμαϊκή Έπαυλη, η οποία ανάδειξη θα γίνει με τέτοιο τρόπο για να είναι επισκέψιμη πλήρως καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και βέβαια την αναστήλω στην ανάδειξη του κάστρου του Κάλε, έργα που συνολικά θα ξεπεράσουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Οριστικοποίησαμε λοιπόν πώς θα γίνουν τα έργα, τι θα περιλαμβάνει κάθε έργο και υπήρξαν δεσμεύσεις από τους υπηρεσιακούς και εντολή της Υπουργού τάχιστα να τρέξουν οι διαδικασίες ούτως ώστε έως 31/12/2026 να υποβληθεί ο φάκελος των έργων και να έχουμε την ένταξη. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, κύριε Αδάμου, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που θα γίνουν. Υπάρχει η ελληνική πόλη που είναι ήδη επισκέψιμη. Υπάρχει ο ναός του Αγίου Νικολάου. Υπάρχει ο σημαντικότατος αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Παντελήμωνα και βέβαια εμείς μέσα από τη Σόχη των Λιμνών θα κατασκευάσουμε μια ποδηλατική διαδρομή που θα ενώνει τη Δημοτική Κοινότητα των Πετρών με τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Παντελήμωνα. Και έτσι θα δημιουργήσουμε ένα τεράστιο αρχαιολογικό πάρκο. πιστεύω ότι αυτό είναι σε όχι απλά θετική κατεύθυνση, επιτέλους μας δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουμε όλο αυτό το πολιτιστικό απόθεμα που έχουμε και να το καταστήσουμε πλήρως επισκέψιμο. Έτσι θα προσελκύσουμε επισκέπτες, ανθρώπους που θέλουν να δουν το τόπο και να έχουν λόγο να μείνουν 2 και 3 μέρες.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικές όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και για την ανάπτυξη και των υποδομών και των ιαματικών λουτρών που έχετε εκεί πέρα και όλων των ιαματικών φυσικών πόρων που θα παρουσιάσετε και όλες και τις μελέτες την Τετάρτη, κύριε Λιάση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ας αναφερθούμε σε αυτό και μετά θα επανέλθουμε και στις επισκέψεις mm-hmm. των άλλων υπουργών. Αυτό που θα κάνουμε την Τετάρτη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν, ας αναφερθούμε σε αυτό και μετά θα επανέλθουμε και στις επισκέψεις mm-hmm. των άλλων υπουργών. Αυτό που θα κάνουμε την Τετάρτη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε 9 Σεπτεμβρίου

0: ανάπτυξη. Εκεί θέλουμε λοιπόν τους δημότες μας, όλους τους ενδιαφερόμενους να έρθουν να εκφράσουν τις απόψεις, να γίνει ουσιαστικά μια ανοιχτή διαβούλευση, ούτως ώστε να έχουμε μια ωριμότητα, μια κατεύθυνση στο πώς θα αναπτύξουμε αυτούς τους πόρους που πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν και είναι ένα σοβαρό έλλειμμα της τοπικής οικονομίας και βέβαια ένα πρόβλημα για το Δήμο Αμιντέου. Είμαστε λοιπόν σε πολύ θετική κατεύθυνση, γιατί είχαμε την περιβαλλοντική έγκριση του ρημοτομικού σχεδίου των ρηματικών δοτρών μπάνια. Επίσης έχουμε την αναγνωρισμένο του ρηματικό νερό, ξινό νερό, άρα είμαστε έτοιμοι για την αξιοποίηση αυτών των πόρων.
1: Κύριε Λιάση, αναφερθήκατε και στις υπόλοιπες επισκέψεις των Υπουργών. Ακριβώς. Πέρα από την Υπουργό Πολιτισμού.
0: Είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Δυστυχώς για τους αγρότες μας η φετινή χρονιά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπουμε να πουλούν σε τιμές εξευτελιστικές πραγματικά. Οι έμποροι και οι μεσάζοντες εκμεταλλεύονται την όποια χαλαζόπτωση είχαμε σε κάποιες περιοχές και δυστυχώς πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω. Φοβάμαι πολύ ότι θα μιλήσω ότι δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, θα το πω ξεκάθαρα. Υπάρχουν οργανωμένα καρτέλ που αναγκάζουν τους αγρότες μας να πουλούν σε τιμές κάτω του κόστους. Πώς θα το αντέξουν αυτό? Γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Σχοινά, μαζί με τον βουλευτή, τον κύριο Παπασωτηρίου. Επισκεφτήκαμε δύο δημοτικές κοινότητες που έχουν τις μεγαλύτερες παραγωγές, και τη Δημοτική Κοινότητα Μανιακίου και τη Δημοτική Κοινότητα Απεγόρων, του Συντερισμού. Ακούσαμε με προσοχή τους αγρότες τα προβλήματα. Έχουν απόλυτο δίκιο οι αγρότες μας. Δεν αντέχουν άλλο, δεν θα μπορούν να μπουν στις καλλιέργειες στο φθινόπωρο, εάν δεν βρεθεί κάποια λύση. Πραγματικά δηλαδή είναι να εντυπωσιάζεται κανείς πως ένα προϊόν μπορεί να φεύγει 11 λεπτά για κοιμό ή 30 λεπτά για το οπωροδοχανοπωλείο, στις πολλοί δηλαδή στις λιανικές, και να φτάνει στον καταναλωτή 1,5 ευρώ. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Επιτέλους πρέπει να υπάρξει ένας υγιής ανταγωνισμός και οι αγρότες μας να εισπράττουν τις τιμές που πραγματικά αξίζει το προϊόν τους, και βέβαια να τους μένει κάποιο κέρδος για να μπορούν να επιβιώσουν. Μας άκουσε με προσοχή και σεβασμό ο κύριος Σχοινάς, αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του προβλήματος και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις προς τα εργοστάσια και προς το κύκλο με διακίνηση των προϊόντων, ούτως ώστε να μην συμβεί αυτό. Μακάρι να λυθούν τα προβλήματα. Όμως είναι δυστυχώς τα προβλήματα των αγροτών είναι διαχρονικά. Κάθε φορά υπάρχουν δεσμεύσεις και υποσχέσεις θα λυθούν. Μένει λοιπόν να αποδειχθεί αν αυτή τη φορά θα λυθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Κύριε Λιάση,
0: εκτός αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, για να πάω στην επόμενη επίσκεψη.
1: Συνεχίστε.
0: Είχαμε και την επίσκεψη του κυρίου Ταχιάου, του υφυπουργού του κυρίου Ταχιάου. Επισκεφτήκαμε τη σύραγγα της κλεισούρας, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Αβραμίδη, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, τον κύριο Λάζη. Εκεί επιτόπου αναφερθήκαμε στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη Δημοτική Κοινότητα Βαρικού, στον κάμπο της Δημοτικής Κοινότητας Βαρικού, στο αρδευτικό του Βαρικού, στις υποδομές, ότι έχουν υπάρξει σημαντικότητες φθορές και παρούσκε της εταιρείας, τα αναφέραμε και παρόντος του Υπουργού, ούτως ώστε να υπάρχει λύση σε αυτή την κατεύθυνση για να προστατευτεί όλη αυτή η διαδικασία. Δεσμεύτηκε και ο Υπουργός, βέβαια έχουμε κάνει και συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη για τη λύση αυτών των προβλημάτων, όμως πιέζουμε ούτως ώστε να μην ολοκληρωθεί το έργο και μείνουν τα προβλήματα. Και βέβαια, εκεί αναφέρθηκα στη διαχρονική θέση που είχα και ως Περιφερειακός Σύμβουλος και ως Δήμαρχος, ότι κατά την προσωπική μου άποψη εκεί υπήρχε μια μεγάλη παράληψη, αν θέλετε ένα θεσμικό ατόπιμα. Αυτό το έργο της κλεισούρας εντάχθηκε για να ενώσει, κυρία Αδάμου, δύο κάθετους άξονες, το κάθετο άξονα της Καστοριάς και τον μη υπαρκτό ακόμα κάθετο άξονα Αμίντεο Φλόρινα. Για να ενταχθεί το έργο, ως πρώτο επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε η διασύνδεση λοιπόν των δύο καθέτων αξών, η οποία θα γινόταν από Βαρικό Αϊτό Αμίντο. Για μένα λοιπόν μέσα στο έργο έπρεπε να περιλαμβάνεται και ο δρόμος αυτό. Έπρεπε να είναι κομμάτι του έργου. Το μόνο που έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν μια προκαταρκτική μελέτη. Αυτό όμως δεν έφτανε. Τότε έπρεπε να ενταχθεί το έργο, και βέβαια από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή δεν έγινε καν η μελέτη του ΚΟΜΒ. Τώρα μένει λοιπόν εμείς να αγωνιστούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, όμως αυτό το έργο προεκτιμάται σε έναν προϋπολογισμό 15.

0: Είναι με 20 εκατομμύρια, όπως καταλαβαίνετε, τώρα είναι πολύ δυσκολότερο να λυθεί το πρόβλημα από ό,τι ήταν τότε, αν ήταν κομμάτι του έργου. Και βέβαια πήγα τον κύριο Ταχιάου στον περιμετρικό δρόμο της πόλης του Αμιντέου, ο οποίος είναι αδιέξοδος. Υπάρχει μια προκριτική μελέτη. Έχουμε συμφωνήσει με τον ΟΣΕ να κάνουμε μια ανισόπιδη διάβαση. Μένει να γίνει οριστική μελέτη και είχα τη δέσμευση του κυρίου Ταχιάου ότι αρχές 27 θα μας χρηματοδοτήσει αυτό το έργο, ώστε να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα που είναι παγκόσμια προδοτεία. Να έχουμε αδιέξοδο περιμετρικό στην πόλη του Αμιντέου.
1: Κύριε Λιάση, δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχω τηλεφωνικά και μιλήσαμε για όλα αυτά τα σημαντικά έργα που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή και τις σημαντικές επαφές που είχατε με υπουργούς αλλά και με τον Πρωθυπουργό, και να μιλήσουμε λίγο και για το θέμα της τηλεθέρμανσης, γιατί ο καιρός σιγά σιγά αρχίζει και κρυώνει εδώ στην περιοχή μας. Μας κράτησε και αρκετά, μπορώ να πω. Είναι όλα έτοιμα για την λειτουργία της τηλεθέρμανσης, γιατί είναι και μία προοπτική να λειτουργήσει αύριο μεθαύριο και με υδρογόνο, έτσι.
0: Ναι, κύριε Αδάμου, αυτή τη στιγμή είμαστε πανέτοιμοι. Εμείς είμαστε μια αυτόνομη μονάδα βιομάζας. Βέβαια, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε ένταξη στο ΣΔΑΜ ενός έργου 1.350.000 ευρώ βελτίωση των Λεβίτων, που θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των Λεβίτων για να έχουμε υψηλότερη απόδοση. Και είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε άλλα εναλλακτικά καύσιμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη τηλεθέρμανση, γιατί πράγματι υπάρχουν θετικές εξελίξεις όσο αφορά τη μονάδα υδρογόνου. Είναι κάτι που το περιμένουμε, γιατί και οι επιστήμονες θα απασχοληθούν και θα δημιουργηθούν σημαντικές θέσεις εργασίας, αλλά και θα δώσει λύση και για το καύσιμο. Αν θέλετε, του διασυνδεδεμένου συστήματος πιο πολύ, διατήρημα, γιατί το υδρογόνο θα χρησιμοποιηθεί στον ΣΥΤΙΑ περισσότερο. Άρα περιμένουμε και αυτή τη θετική εξέλιξη, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η διασύνδεση, γιατί δεν σας κρύβω, κύριε Αδάμου, ότι με την έκκληση των τιμών των ενεργειακών, του ρεύματος και των τιμών της βιομάζας, ότι πιστέψτε μου ότι εμείς το κόστος το δικό μας είναι πολύ υψηλότερο από τη τιμή που θα έχουμε στο διασυνδεδεμένο σύστημα.
1: Κύριε Λιάση, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε, γιατί στο Αμίντεο θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητάμε για το μέλλον του Αμιντέου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μην ξεχνάμε, πριν κλείσουμε, κύριε Δάμου, να θυμίσουμε ότι αρχές Οκτωβρίου έχουμε την εμπορεπανήγυρη του Αμιντέου.
1: Φυσικά.
0: Αυτό του μηνός αρχίζει η εμπορεπανήγυρη
1: του Αμιντέου. Θα τα ξαναπούμε και τότε.
0: Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: σας
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
8: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
9: Τηλέφωνο 2385026496.
10: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
11: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
12: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
15: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
14: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
15: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
14: Κυνηγετική ομοσπονδία Δία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
16: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά. 5, 4, 3, 2,
17: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχαμε μείνει στις εκδηλώσεις που είναι να γίνουν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έχουμε το δροσοπηγή race, αγώνες ορεινού ποδηλάτου που διοργανώνει ο ΣΟΧ Φλόρινας την Κυριακή. Την Κυριακή ο πρώτος κυνηγητικός σύλλογος Φλόρινας θα κάνει σύσκεψη έκτακτη με αφορμή βέβαια την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου και κυρίως με αφορμή την έναρξη της περίοδου του κυνηγιού του αγριογούρνου. Με τη ζωνόσο της Πανόλης αντιμετωπίσαμε σημαντικό πρόβλημα και ως περιοχή με τα αγριογούρνα. Έχει μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός. Θα συζητήσουν στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής οι κυνηγοί για το θέμα αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει ορθολογική διαχείριση και του κυνηγιού του αγριογούρουνου στην περιοχή μας. Εκεί που είχαμε μία αύξηση του πληθυσμού, με τη ζωονόσο είδαμε μία σημαντική μείωσή του. Αύριο είπαμε θα έχουμε εδώ περιοδία του κλιμακίου του ΠΑΣΟ, κινήματος αλλαγής στην περιοχή της Φλόρινας, την Τετάρτη. Έχουμε και τη Λαϊκή Αγορά στην πόλη της Φλόρινας. Στις 10 η ώρα θα επισκεφτούν το ΚΑΠΗ, την Λαϊκή Αγορά, αλλά και τα καταστήματα. Θα συνομιλήσουμε με τους επιχειρηματίες και τους πολίτες, τους αγρότες, τους παραγωγούς και τους εμπόρους. Ενώ στις 5.30 η ώρα το απόγευμα θα βρεθούν στο Αμίντεο, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμιντέου, επίσκεψη στα μαγαζιά του Αμιντέου και συνάντηση με μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στο ξενοδοχείο Άτερον στο Αμίντεο. Επικεφαλής του κλιμακίου θα είναι η Χριστίνα Σταράκα και ο Γιάννης Τσιμάρης. Τσίμαρης. Έχουμε και το εξαποστάσεως πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διάρκειας 450 ωρών με τίτλο «Οικαστικές εφαρμογές μέσα από τοπικές ιστορικές διαδρομές». Η ημερομηνία έναρξης είναι 29 Οκτωβρίου, η ημερομηνία λήξης 29 Ιουνίου του 2027. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2385-055-008 και απευθύνετε σε εκπαιδευτικούς αναπληρωτές, μόνιμους ή και αδιόριστους, σε φοιτητές παιδαγωγικών τμήματων, σε φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών ή και λοιπόν καθηγητικών σχολών, σε μεταπτυχιακούς ή προπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό, σε γονείς και κηδεμόνες και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στην τοπική ιστορία και στις εικαστικές τέχνες. Στοχεύει το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωση στην κατάρτιση και εκπαίδευση των επιμορφούμενων στο θεματικό πεδίο της τοπικής ιστορίας και των εικαστικών, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση και χρήσιμα προσόντα στο πλαίσιο αξιοποίησης των δύο αντικειμένων, τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και σε φορείς που ασχολούνται με το πολιτισμό επαγγελματικά και καλλιτεχνικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο miskedivim.om.gr. Έχουμε και ορκομοσία νέας δημοτικής συμβούλου στο Δήμο Φλόρινας μετά και την παρέτηση του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη. Ορκίστηκε ενώπιον του αναπληρωτή Δημάρχου Φλόρινας και Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Βασίλη Χάτζη Τιμοθέου η νέα δημοτική σύμβουλος Ιωάννα Μίσιου. Ο κύριος Χατζητημοθέου ευχήθηκε στη νέα δημοτική σύμβολο καλή δύναμη και επιτυχία στα καθήκοντα που ανέλαβε και καλή συνεργασία προς όφελος των δημοτών. Έχουμε και τις κατατακτήριες εξετάσεις του Μουσικού Σχολείου Αμιντέου για το έτος 2026-2017. Η ημερομηνία διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων προτείνεται η 3η 15 Σεπτέμβρη στις 10 το πρωί.
Είναι για τη Δευτέρα Γυμνασίου 5 θέσεις, για τη Τρίτη Γυμνασίου 4 θέσεις και για την Πρώτη Λυκείου 10 θέσεις. Αυτά λοιπόν. Και θα κλείσουμε με τον διαγωνισμό καινοτομίας West Beyond. Ανοίγει ο κύκλος υποβολής προτάσεων για το διαγωνισμό καινοτομίας West Beyond, μια κοινή πρωτοβουλία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, νέους επιχειρηματίες, ομάδες και επιχειρήσεις της περιοχής και καλύπτει 7 θεματικές ενότητες: πράσινη ενέργεια, αγροδιατροφή, ψηφιακές τεχνολογίες, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, έξυπνα υλικά και κατασκευές και γούνα. Στόχος είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, η σύνδεση της έρευνας με την αγορά και η ενίσχυση του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Δυτικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 1 Νοεμβρίου του 2026. Οι 10 επικρατέστερες ομάδες περνούν από πρόγραμμα καθοδήγησης και παρουσιάζουν ζωντανά τις ιδέες τους ενώπιον Κριτικής Επιτροπής κατά το διήμερο, διεκδικώντας χρηματικά βραβεία 4.000, 3.000 και 2.000 ευρώ, καθώς και επιπλέον επένους και ειδικά βραβεία. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με το διήμερο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στις 10 Δεκεμβρίου. Πραγματοποιούνται διαλέξεις και ομιλίες από ειδικούς γύρω από την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη μεταφορά τεχνολογίας. Και τη δεύτερη ημέρα στις 11 Δεκεμβρίου οι 10 φιναλίστ παρουσιάζουν ζωντανά τις ιδέες τους ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής και ακολουθεί η τελετή βράβευσης για την ανακοίνωση των νικητών. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία στα τηλέφωνα 2461-3-5995, 2461-0-56496, 2461-0-56434. Και κάπου εδώ και με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 10. Ως τότε να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα. Να προσέχετε, να φοράτε τα κράνη σας στη ζώνη ασφαλείας και κυρίως τα παιδιά που κινούνται με τα πατίνια να φοράνε κράνη. Είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πατίνι με ανήλικους. Και φυσικά πολύ προσοχή τώρα που αρχίζουν τα σχολεία, εσείς οι γονείς, εντάξει, καταλαβαίνω, ενθουσιασμός, θα πάνε τα παιδιά σχολείο, θα αλαφρώσετε λίγο εσείς οι μαμάδες, αλλά λίγο προσοχή στο πώς θα πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο, θα τα δούμε όλα αυτά και με τον διοικητή της Τροχιάς Φλόρνας την Παρασκευή, που θα γίνει και η διανομή των φυλαδίων. Εμείς θα κάνουμε κομπή, αλλά εκεί από τα σχολεία, ξέρετε, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Καλημέρα λοιπόν με την Έρτη Φλόνας, καλημέρα σε όλους εσάς, μείνετε στην παρέα της ΕΡΤ, ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12, μια λίστα τραγουδιών από τη Λένα Ελευθερίου.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα 98 δολάρια το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Μουσική.
15: Μουσική.
13: 96,6.
16: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.

0: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385-026-496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
6: Μέρα, μεσημέρι.
7: Your attention, please.
8: Read our lips.
9: Yeah. Μέρα Φλόρινας.
10: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
11: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
12: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
13: Excuse me.
12: Βέβαια είμαι έξυπνος άνθρωπος. Δεν θα άφηνα την ευκαιρία να πάει χαμένη.
13: Yes.
12: Ήθελα, δεν ήθελα.
14: Καλώς ήρθατε.

0: Αέρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
13: Παρακαλώ.
14: Η κυρία Μαρία.
13: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
14: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
12: Σας λέει ψέματα.
14: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
12: Μην τον πιστέψετε.
14: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
12: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
15: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
16: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
17: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
16: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
17: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
16: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
18: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
19: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
20: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Earth Κοζάνης και σε δίκτυο με την Earth Florinas θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσοπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Το πρόγραμμα δικαίης αναπτυξιακής μετάβασης ήταν το πρώτο ανάλογου περιεχομένου ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εγκρίθηκε βάζοντας τις βάσεις με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2010. Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με θέμα έργα που φαίνονται, επενδύσεις που μετράνε, επιχειρηματικότητα, ενέργεια, μεταφορές, εκπαίδευση, ασφάλεια και δικαίη αναπτυξιακή μετάβαση. Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, για τις περιοχές μετάβασης έχουν διασφαλιστεί συνολικοί πόροι ύψους 2,35 εκατομμυρίων ευρώ. Τόνισε ότι με σταθερά βήματα, στρατηγικό σχεδιασμό και απόλυτη προσήλωση στους στόχους της, η κυβέρνηση μετατρέπει την ενεργειακή μετάβαση σε πράξεις, σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικής συνοχής, με στόχο οι πολίτες, κυρίως οι νέες και οι νέοι, να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δικαίης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδας Καλλύρης, τόνισε ότι η δίκαιη μετάβαση δεν είναι ένα ακόμη πρόγραμμα επιδοτήσεων, αλλά ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικοδόμησης ενός νέου οικονομικού οικοσυστήματος για τις περιοχές. Η τοπική οικονομία διαφοροποιείται, είπε, μέσω επενδύσεων σε αγροδιατροφή, μεταποίηση, ενέργεια και data centers, ενώ ήδη στις περιοχές δίκαιης μετάβασης έχουν ενταχθεί 935 επενδυτικά σχέδια με δημόσια επιχορήγηση 682 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπεται να δημιουργήσουν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Κατά την τρέχουσα περίοδο είναι ενεργές προσκλήσεις για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, της αγροδιατροφής. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν δράσεις ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογικά καλλιέργειες όπως η υδροπονία, σε στρατηγικές τεχνολογίες μέσω STEP και σε επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Διήμερη περιοδία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης πραγματοποιεί από χθες κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλή στη Μιλένα Αποστολάκη. Σήμερα το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην Κοζάνη, όπου στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει περιοδία στα εμπορικά καταστήματα και στην αγορά, και στις 8.30 το βράδυ στα Πετρανά θα έχει συνάντηση με στελέχη του κόμματος στο αναψυκτήριο το Πάρκο. να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών της για την τηλεθέρμανση καλεί την κυβέρνηση ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Σε ερώτησή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει ότι εν ώψη έναρξης της θερμαντικής περίοδου επικρατεί έντονη ανησυχία και ανασφάλεια στους κατοίκους αλλά και στους αιρετούς των Δήμων για το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Προβληματισμός που εστιάζει στη συγκράτηση των τιμών μέχρι το ενιαίο σύστημα τηλεθερμάσεων να συνδεθεί με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Αλλά και όταν αυτό συμβεί, τιμές που όπως τονίζει ήδη τα προηγούμενα χρόνια είχαν αυξηθεί εξαιτίας των ενεργειακών επιλογών της κυβέρνησης. Για καθεστώς εργασιακής ομοιρίας των εποχικών πυροσβεστών κάνει λόγο σε ερώτησή της προς τους υπουργούς κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και οικονομίας και οικονομικών η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα. Όπως επισημαίνει την ώρα που οι ανάγκες της πολιτικής προστασίας αυξάνονται και οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν πλέον εποχές, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αξιοποιεί τους εποχικούς πυροσβέστες μόνο για ένα μέρος του έτους, αφήνοντάς τους στη συνέχεια εκτός σώματος για μήνες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα προβληματική την πρόσφατη προκήρυξη για 600 πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθετία για το 2026, καθώς το ηλικιακό όριο των 30 ετών αποκλεί από τη διαδικασία περίπου 2.000 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Επίσης, υπογραμμίζει το γεγονός ότι από τις 600 νέες θέσεις προβλέπονται μόλις 26 για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Η κυρία Βέτα ζητά οριστική λύση για τους εποχικούς πυροσβέστες, 12μηνη αξιοποίηση της εμπειρίας τους, διεύρυνση του ηλικιακού ορίου, ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με μόνιμο προσωπικό και επανεξέταση της κατανομής των 600 θέσεων ώστε να ενισχυθούν ουσιαστικά οι υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας. Χωρίς νερό στους στάβλους τους παραμένουν 4 κτηνοτροφικές μονάδες στην Καστανιά του Δήμου Σερβίων πίσω από τα καλύβια 40 πόρου λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους έχει σπάσει αγωγός με αποτέλεσμα το νερό να μην φτάνει στις εγκαταστάσεις τους. Όπως καταγγέλνουν, παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς τον Δήμο, η επιδιόρθωση της βλάβης καθυστερεί με τους ίδιους να ακούν καθημερινά ότι θα γίνει σήμερα ή αύριο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς οι μονάδες λειτουργούν σε περίοδο αυστηρών υγειονομικών μέτρων για την κτηνοτροφία, ενώ πρόβατα χρειάζονται καθημερινά μεγάλες ποσότητες νερού. Οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να μεταφέρουν καθημερινά τόνους νερού με δικά τους μέσα προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ποσότητα για τα ζώα τους, επιβαρυνόμενοι παράλληλα με σημαντικό κόστος και επιπλέον εργασία. Αρχίζει η υποβολή προτάσεων για το διαγωνισμό καινοτομίας West Beyond, μια κοινή πρωτοβουλία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου μέσω της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Η δράση αποτελεί την κορύφωση του διημέρου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, νέους επιχειρηματίές, ομάδες και επιχειρήσεις της περιοχής και καλύπτει 7 θεματικές ενότητες. Πράσινη ενέργεια, αγροδιατροφή, ψηφιακές τεχνολογίες, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, έξυπνα υλικά και κατασκευές και γούνα. Στόχος είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, η σύνδεση της έρευνας με την αγορά και η ενίσχυση του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Δυτικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 1η Νοεμβρίου. Ορκίστηκε χθες ενώπιον του αναπληρωτή Δημάρχου Φλόρινας και Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Βασίλη Χατζη Τιμοθέου, η νέα Δημοτική Σύμβουλος Φλόρινας Ιωάννα Μίσιου, η οποία κατέλαβε τη θέση του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη που παραιτήθηκε. Οποιαδήποτε παρέμβαση εξκαφή ή τομή σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προηγούμενη έκδοση των προβλεπόμενων αδειών και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, καθιστά σαφές ο Δήμος Φλόρινας προς κάθε ανάδοχο, εργολάβο, εταιρεία ή ιδιώτη. Όπως αναφέρει ο Δήμος, το πρόσφατο περιστατικό αυθαίρετης παρέμβασης σε σημείο επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο είχε ασφαλτοστρωθεί το προηγούμενο διάστημα, κατέδειξε και στην πράξη τα άμεσα αντανακλαστικά του Δήμου, καθώς οι εργασίες διακόπηκαν επί τόπου, ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Ο Δήμος Φλόρινας δηλώνει ότι στηρίζει και διευκολύνει την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής και δικτύων που συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό της περιοχής και στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Ωστόσο, θα επιδείξει μηδενική ανοχή σε αντίστοιχα περιστατικά που προκαλούν φθορές στη δημοτική περιουσία και απαξιώνουν έργα που ολοκληρώθηκαν έπειτα από μια περίοδο αναπόφευκτης αναστάτωσης, την οποία οι δημότες αντιμετώπισαν με περίσσια υπομονή και κατανόηση. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση που διοργανώνει η Διάδημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των αποβλήτων. Επόμενος σταθμός είναι αύριο η πόλη του Βελβεντού, όπου σε συνεργασία με τον Δήμο από τις 10 το πρωί έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Τη θεατρική παράσταση «Η Γη της Επαγγελίας» παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνη σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγκάνη. Η επόμενη παράσταση θα δοθεί αύριο στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Ποντοκόμης Κοζάνης. Και με την πολιτιστική αυτή είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
1: Βγήκω. Σταμάτα, γιατί θα προβώσω ομότητες.
0: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητες. Καμαρό στα αφεντικό. Την πιλχανά παρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη βαίνετε. Δεν είμαστε καλά.
1: Βγήκω.
0: Για σιγά, για σιγά, για σιγά, γιατί... Ζα!

0: Κοίτα μουρφιές, κοίτα μουρφιές, θα εξυπλήξω.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμνάσιο.

Ο έρος είναι ένα από τα ισχυρότερα πάθη του ανθρώπου, γιατί υποδουλώνει συγχρόνως και το νου και την καρδιά και το σώμα. Βολτέρος, μουστάκια.

0: που σου λέω!
1: Αυτό που σου λέω εγώ!
0: Συνελθελένη!
1: Συνελθεσία, Αντωνάκη!
0: Όχι, γιατί εγώ είμαι παράδρας! Δεν λογαριάζω τίποτα! Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω!
1: Τώρα! Πάρ' το και φύγε!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Σάμο μεταφέρονται αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη για καταγραφή στην κλειστή δομή του νησιού. Καταργεί το ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Συναγερμό σήμανε στη Σέριφο όταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων. Έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου. Περισσότερες από 50 φωλιές χελώνων προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας στο πλαίσιο ολοκληρωμένης εξόρμησης του Συλλόγου Αρχέλων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, φορείς και κατοίκους της περιοχής, στην οποία προγραμματίζεται μάλιστα να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, δεδομένο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι, να πούμε, αντιδρούν προβάλλοντας κυρίως οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους, με τους οποίους συντάσσονται και οι παράγοντες του Δήμου. Στο μεταξύ, να πούμε πως οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τελειώμα. Τη νύχτα στα νότια του Ηρακλείου έφτασαν ακόμη δύο σκάφη με 80 μετανάστες. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, όντως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο προχωρεί με γοργούς ρυθμούς τις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το γεγονός, όπως είπες, βρίσκει αντίθετους το σύνολο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και την Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου κ. Σιλβωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καλοκαιρινός, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης κ. Καραμαλάκης και δύο ακόμη επικεφαλείς άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι άπαντες συντάσσονται απολύτως με την θέση που λαμβάνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη τοποθέτηση του κ. Πλεύρης είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε διαφορετικό σημείο αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο σε αντίθεση με τα Χανιά, αλλά θα ήθελε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για το νέο χώρο, προκειμένου να μην προχωρήσει ακριβώς στην λύση της δημιουργίας της δομής, της πρώην αποθήκης, όπως είπαμε, στους Αθανάτους. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μία ακόμη διαδήλωση, θα λέγαμε, κλείνοντας για λίγη ώρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ακριβώς στο ύψος που πρόκειται να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Στο μεταξύ, χθες τη νύχτα είχαμε την άφιξη σκάφους, λέμβου μάλλον, που προερχόταν από την Λιβύη με 29 άνδρες, όλοι κάτοικοι, όλοι προερχόμενοι από το Σουδάν, ανάμεσα τους ήταν 4 γυναίκες και ένα κοριτσάκι, ενώ τα ξημερώματα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 48 επιβαίνοντες, περισσότεροι είχαν προέλευση την Αίγυπτο, μάλλον και οι υπόλοιποι το Σουδάν. Να τονίσουμε επίσης ότι την ίδια στιγμή εντοπίστηκαν δύο λέμβοι ανοιχτά της Γάβδου και περισυνελέγησαν οι επιβαίνοντες, 25 στη μία περίπτωση, 51 στην άλλη. Αυτοί θα οδηγηθούν στην Αγία Χανίων, όπου λειτουργεί ήδη εδώ και κάμποσους μήνες ή η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στην Σάμο αναμένεται να μεταφερθούν αύριο 320 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να καταγραφούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για δομές της ενδοχώρας. Πάντως να σημειωθεί ότι σε επιφυλακή βρίσκεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο έχει λάβει απόφαση για κινητοποίηση σε περίπτωση μεταφοράς μεταναστών και περαιτέρω επιβάρυνσης της Σάμου αλλά και της Λέσβου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να συμπληρώσω λοιπόν εγώ στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως από τον αγαπητό συνάδελφο από την Κρήτη. Να πω λοιπόν ότι έρχεται πάλι ένας αριθμός μεγάλος για τους Σαμιώτες, 320 μετανάστες από την Κρήτη. Όμως, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε, θα φύγουν 340 μετανάστες. Δηλαδή, θα τηρηθεί αυτό που είχε πει ο κύριος Υπουργός κατά την συνάντηση που είχε με τους φορείς της Σάμου και ήταν βεβαίως εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από την Περιφερία μαζί με τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη. Το γεγονός δηλαδή ότι θα φεύγει αριθμός τέτοιος όσο είναι και ο αριθμός που έρχονται για ταυτοποίηση. Θα παραμένουν για λίγο χρονικό διάστημα και ο αριθμός αυτός δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα που θα διαμένουν στην δομή, με τάση βεβαίως και αυτός να μειωθεί. Αυτά τουλάχιστον υπόθηκαν, ωστόσο βέβαια αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο, Βίκυ, είναι ότι στην Ισάμος διαθέτει τεχνογνωσία και πολύ γρήγορα τελειώνουν αυτές οι διαδικασίες. Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, οι 205 που ήρθαν σε 15-20 μέρες είναι έτοιμοι για να φύγουν και οι 219 που είχαν έρθει αρχικά πάλι έφυγαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είδουμε τώρα κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Η ένσταση που υπάρχει τώρα από τις τοπικές συναρχές είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το μεταναστευτικό. Δηλαδή αν θα έχουμε ανεξέλεγκτες ροές και αν η Σάμος κάποια στιγμή θα κληθεί να επιβαρυνθεί με περισσότερους μετανάστες από όσο σηκώνει το νησί. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι με το, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με το όπλο παραπόδας, γιατί αν σε περίπτωση δεν τηρηθούν αυτά ή αν σε περίπτωση επιχειρηθεί να αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών τόσο στην Σάμο όσο και στην Λέσβο, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό τουλάχιστον μεταφράζουμε εμείς από τη μέχρι τώρα στάση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα καταργείται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ, με το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα να δίνει στη δημοσιότητα και τη λίστα με τους οικισμούς. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάποιους οικισμούς μέσα σε αυτούς στους οποίους καταργείται ο ένφια. Να πούμε πως η πλήρης απαλλαγή από το φόρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, έτσι καθώς μας ακούν από όλη την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε, κύριε Βασιλόπουλε, θα θέλαμε καταρχήν από εσάς ένα σχόλιο για αυτή την απόφαση της κατάργησης του ένφια.
3: Αυτό η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Μόλις ανακοινώθηκε ότι για πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους πέφτει στο 50% το ένφια για την πρώτη κατοικία το 26 και γίνεται μηδενικό το 2027. Αυτό λοιπόν επεκτάθηκε για πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος Καλαμάτας, παραδείγματος χάρη, έχει 33 κοινότητες. Οι 32 ήταν κάτω από 1.500 κατοίκους και υπήρχε μία που ήταν πάνω, που ήταν 1.948 συγκεκριμένα, δηλαδή οριακά στις 2.000. Αν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και μας διαφέρει η περιφερειακή έτσι ανάπτυξη, όπως είναι στην Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει δυναμική, όμως τα 33 στο χωριά θέλουν υποστήριξη, γι' αυτό και εμείς προλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες τέτοιες ως Δήμος. Τώρα ήρθαν και οι πρωτοβουλίες της πολιτείας για να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια και να μπορέσει να διατηρηθούν ζωντανά και τα χωριά μας.
0: Οπότε θα λέγαμε είναι μια απόφαση, ένα μέτρο το οποίο αυτό σημαίνει μια ελάφρυνση για τους κατοίκους αυτών των κοινοτήτων και ενδεχομένως και αύξηση του πληθυσμού ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή να προτιμήσουν κάποιοι νεότεροι ακόμα να πάνε εκεί να μείνουν.
3: Βεβαίως. Είναι μια πρωτοβουλία ακόμα για κάποιος να επιλέξει να μένει μόνιμα στην περιφέρεια και να έχει αυτή την ελάφρυνση του ένφια, να μην χρειάζεται να καταβάλει για την πρώτη του κατοικία, για την κύρια του κατοικία, να μην χρειάζεται να καταβάλει ένφια. Οπωσδήποτε αυτό είναι ενισχυτικό προς την περιφέρεια. Όταν άλλος ξέρει ότι όταν έρθει και μείνει στην Καλαμάτα θα χρειάζεται να καταβάλει ένφια να αγοράσει σπίτι για να μείνει στην Καλαμάτα, ενώ αν αγοράσει σπίτι στην περιφέρεια δεν θα γλιτώσει αυτή την επιβάρηση, είναι οπωσδήποτε ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και στην περιφέρεια. Είναι μια πρωτοβουλία, πρέπει να το στηρίξουμε αυτό, mm-hmm. Είναι προς σωστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά θα λέγαμε τα λεφτά τα οποία θα δίνανε για το ένφια της κατοικίας τους, ουσιαστικά τους μένουν και είναι λεφτά τα οποία θα ανακυκλωθούν και μέσα στον οικισμό. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε βεβαίως. Να το πω αυτό.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα θα στηρίξουν την τοπική οικονομία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι προς την κατεύθυνση. Προφανώς το είδαμε και είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που αφορούσε, καταλάβαμε μέσα ότι αφορά και μία ακόμα κοινότητα, που αυτή ας πούμε ήταν η αδικημένη, αν θέλατε, στο Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, γιατί οι άλλες 32, όπως είπα, τις είχε συμπεριλάβει το μέτρο από πέρυσι, mm-hmm. Τις πέρυσινες ανακοινώσεις, και έρχονταν η ολοκλήρωση το 2027. Τώρα όλες οι κοινότητες αυτές υποστηρίζονται.
0: Μάλιστα. Και θα λέγαμε ουσιαστικά ενισχύεται και η αντικειμενική αξία της κατοικίας σε έναν τέτοιο οικισμό. Δηλαδή.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, φαντάζομαι πως είναι.
3: Είναι προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχει μικρότερες επιβαρύνσεις, αποκτά μια δυναμική, έτσι, αγοραστική δυναμική.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν ίσως να ενισχυθούν αυτοί οι οικισμοί και με κάποια άλλα μέτρα, κύριε Βασιλόπουλε, το έχετε σκεφτεί αυτό?
3: Εμείς έχουμε λάβει ως Δήμος Καλαμάτας μέτρα, δηλαδή και όσο αφορά και τις επιχειρήσεις, είναι μηδενική καταβολή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καφενεία, δηλαδή εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια με συγκεκριμένο πληθυσμό, ώστε να μην έχουν από τέλη χρήσης δημόσιων χώρων, να τα ενισχύσουν, δηλαδή να κρατηθούν. Καταβάλουμε προσπάθειες και εμείς όσο μπορούμε, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι την περιφερειακή ανάπτυξη και νοοτροπία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Βασιλόπουλη, για την παρέμβαση στην εκπομπή.
3: Εγώ
0: καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για τις διώξεις που ασκήθηκαν κατά 18 συνολικά νυν και πρώην ερετών και υπηρεσιακών παραγόντων για το θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εισαγγελία της Καρδίτσας ολοκλήρωσε τη διαδικασία ασκώντας διώξεις για 2 πλημελήματα κατά των 18 εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα για τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλικής περιφέρειας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες ποινικές για τα 18 άτομα εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξει από τον εισαγγελέα της Καρδίτσας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι έρευνες, η εισαγγελική παρέμβαση έγινε μετά από σχετική παραγγελία τον Σεπτέμβριο του 2023 της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου της κυρίας Αδηλίνη προς τους εισαγγελείς πρωτοδικών της Θεσσαλίας προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αυταπεγγέλτως διοκόμενες αξιότιμες πράξεις από τις πλημμύρες που είχαν βεβαίως χτυπήσει την Θεσσαλία 3 χρόνια ακριβώς πριν το Σεπτέμβριο του 2023. Οι 18 είναι κατηγορούμενοι για 2 πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια. Παραπέμπονται από την εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας. Τον τελευταίο λόγο, όπως είπαμε, τον έχει το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο περί τα τέλη του φθινοπόρου θα αποφανθεί επί του πορίσματος του εισαγγελέα της Καρδίτσας. Όπως είπες και εσύ, 9 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Καρδίτσα, 8 στη Μαγνησία και ένα θάνατο είχαμε στο πετρωτό Δομοκού Φθιώτιδας. Αυτή ήταν η θάνατη από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και βεβαίως στην Μαγνησία, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Οι έρευνες των τριών εισαγγελών βρίσκονται σε εξέλιξη γιατί δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα για την πορεία της έρευνας που καταγράφει τις οικονομικές διαστάσεις με την όλη υπόθεση για τις πλημμύρες. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, θα δούμε βεβαίως τι θα πει το Συμβούλιο Εφετών και τι θα λένε βεβαίως και για τις ευθύνες που προκύπτουν και για υπηρεσιακούς αλλά και για αυτοδιοικητικούς παράγοντες για οι υπόλοιπες τρεις εισαγγελίες από τη Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Βίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντρίβη του Φάντομ. Να πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθει Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα. Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Ωστόσο, τελικά δεν θα τελεστεί, καθώς διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν προκαλέσει μια καθυστέρηση στη μεταφορά της ορού. Η οικογένεια του εκκρυπόντος επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Βορείων Τζιμέρκων, τον κύριο Νίκο Βαΐτση, ζητώντας τη συνδρομή του στην ενημέρωση όσων είχαν πληροφορηθεί για την αρχική ημερομηνία και ώρα της εξόδιους ακολουθίας. Για το νέο χρόνο και για το τόπο τέλεσης της κηδείας αναμένεται μια νεότερη επίσημη ενημέρωση. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί, όπως ξέρετε, τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα στη Τανάγρα. Και το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει και έντονη συγκίνηση και στην Ήπειρο λόγω της καταγωγής του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ενώ φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εκφράσει τα συλληπιτήριά τους προς τις δύο οικογένειες των δύο αξιωματικών.
0: Αλεξάνδρα,
5: παρακαλώ, Βίκη.
0: Έχεις ολοκληρώσει για τον σμιναγό, για να πάμε
5: βεβαίως.
0: Να πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, να αλλάξουμε έτσι κλίμα και να έρθουμε στις εξαγγελίες εδώ από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Έχουμε κριτική την οποία άσκησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υποστήριξε ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπήρξε ουσιαστική αναφορά στα προβλήματα και στις ανάγκες των Δήμων.
5: Έτσι ακριβώς, ότι κινήθηκε σε τρία διαφορετικά ζητήματα και αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας κατά τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκώντας έντονη κριτική για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στη Μεγάλη Πυρκαγιά αλλά και στην περιοχή της Κόνιτσας και στο αεροπορικό αρχικά δυστύχημα της Ανάγκας που έδωσε και ο ίδιος συλληπιτήρια στους οικείους. Να πάμε να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υποστήριξε ότι για ακόμα μια χρονιά τα ζητήματα και οι ανάγκες των Δήμων δεν βρέθηκαν ουσιαστικά στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων από τη ΔΕΘ. Σημείωσε πάντως ότι η περιορισμένη παρουσία της αυτοδιοίκησης στις εξαγγελίες της κεντρικής κυβέρνησης δεν αποτελεί, όπως είπε, αποκλειστικά σημερινό φαινόμενο, αλλά μια διαχρονική πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κύριος Μπέκας αναφέρθηκε και στη μεγάλη πυρκαγιά που υπάρχει αυτές τις ημέρες στην περιοχή της Κόνιτσας, επισημένοντας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Κόνιτσας και παραμένει διαθέσιμος να συνδράμει με προσωπικό ή άλλα μέσα εφόσον του υπάρξει σχετικό αίτημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Διαδικασία αφύπνισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη 14χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
6: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της με ηλεκτρικό πατίνι στο νησί της Τίνου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη φίλη της. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας στη Στίνη, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ χθες τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΤ σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, 14χρονη θα υποβληθεί σε εξωτερική τομογραφία, ενώ οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς μια νεαρή γυναίκα, η οποία παραφέριζε στη Σέριφο, έπεσε σε σπήλαιο βάθους περίπου 5 μέτρων.
6: Πράγματι, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι σε βίσβατο σημείο της Σερίφου, στην περιοχή του Άσπρου Κάβου. Στο σημείο, αφού του ενημερώθηκαν, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής αστυνομίας, πολιτικής προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου, οι οποίοι κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο. Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο αποκλειοπισμός της νεαρής γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου και της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, βέβαια, κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Δύο σεισμικές δονήσεις στην Ετωλοά Καρνανία σημειώθηκαν χθες και σήμερα το πρωί. Το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους, όπως θα μας πει τώρα η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει μια σεισμική διέγερση η περιοχή. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ο σημερινός που σημειώθηκε 11 παρατέταρτο περίπου είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Να σας πω ότι από χτες το βράδυ καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού με δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 4,3 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε ότι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News μίλησε και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, που ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιόμετρων, 5 και 10 μάλλον είπε, και έγιναν εστί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας. Έχω να σου πω ότι έγιναν εστές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας στις σεισμικές δονήσεις. Ο καθηγητής είπε ότι εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι. Παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους σεισμολόγους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Ηλίας, καθώς εκεί έχουμε δραστική μείωση των μαθητών. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Λίγα 24 ώρα θα λέγαμε πριν τα παιδιά περάσουν την πόρτα των σχολείων και χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τα στοιχεία των εγγραφών που έγιναν τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων φανερώνουν μια δραματική μείωση του μαθητικού δυναμικού στο νομό μας. Είναι μια μείωση που αγγίζει ακόμη, για να μην πω ότι ξεπερνά, το 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό αποτυπώνει περίτρανα και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο είναι έντονο όπως και σε πολλές περιοχές, άλλωστε ακόμη πιο έντονο και εδώ στην Ηλία. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη δημοτικού, στα πρωτάκια δηλαδή, από το 1541 που είχαμε καταγραφεί το 2014, τώρα πλέον είναι ζήτημα να ξεπερνούν τα χίλια την χρονιά που μας πέρασε και αντίστοιχο ποσοστό είναι και φέτος. 1043 συγκεκριμένα είναι τα φετινά παιδιά που έχουν εγγραφεί, ενώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα λύκια θα φοιτήσουν 3.500 μαθητές και στα γυμνάσια 3.523, πολύ λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά αλλά και σε σύνολο δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αντιστοίχως στο σύνολο των μαθητών παιδιών που θα πάνε στην νοικιαγωγή ανέρχονται στα 1.757 και στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις τάξεις θα φοιτήσουν 6.433 μαθητές. Αν και ο νόμος είναι ιδιαίτερα μεγάλος και τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι έχουν έναν σημαντικό αριθμό, ωστόσο η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αν μετρήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και δούμε την κατάσταση, όπως είπαμε, στο 30% τα παιδιά ήσαν παραπάνω. Υπάρχει μια αισθητή μείωση, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Αυτό οδηγεί και σε μειώσεις και σε συγχωνεύσεις και σε υποβαθμίσεις σχολείων. Και είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σε κοινωνικό επίπεδο πλέον και τους φορείς και την αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα μεγάλο είναι και το πρόβλημα σχολικής στέγης εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα πάντοτε με την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλημέρα σας. Να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Σπυροπούλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας ανέφερε ότι η σχολική στέγη εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, το 5ο Δημοτικό παραμένει σε containers στην πλατεία του Σταυρού, εγκατεστημένο εδώ και μια δεκαπενταετία. Προβλήματα πάρα πολλά και στο πρώτο γυμνάσιο και στο και σε άλλα σχολεία. Δεν διαφέρουν τις συγκεκριμένες λύσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε και στο σχολείο του Συσίου, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και κινδύνευσαν τύχη με κατάρρευση πέρυσι, έγιναν επιδιορθώσεις, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφέρεται μια άμεση λύση όσον αφορά την καταλληλότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Και το ζήτημα είναι ότι δεν διαφέρεται μια άμεση λύση.

0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να αφήσουμε τώρα τα σχολεία και να πάμε τώρα στους νέους φοιτητές, οι οποίοι αυτό το διάστημα, εάν δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής φοιτητική κατοικία, ακόμη είναι σε αναζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανε ρεπορτάζ. Θα μας δώσει λίγο κάποια στοιχεία. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εξίσωση για δυνατούς, λέτε, η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αφετέρου όσα είναι διαθέσιμα είναι αρκετά ακριβά, είναι πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων. Για παράδειγμα, ένα επιπλωμένο στούντιο, η τιμή του ξεκινάει από τα 400 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 500, ενώ από 500 ευρώ ξεκινούν οι επιπλωμένες γαζονιέρες και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα 650 με 700 ευρώ. Είναι λίγοι αυτοί πάντως που επιλέγουν τη συγκατοίκηση, αυτό μας τόνιζαν οι μεσίτες. Αρκετά νέα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν προκειμένου να βοηθούν και αυτοί στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και πέρα από το ιστορικό κέντρο που οι τιμές είναι φωτιά για τα φοιτητικά ενοίκια, κυρίως στην περιοχή εδώ σε 40 εκκλησιών Ευαγγελίστρια, σε Τριανδρία, αλλά και υπέρχει το 12 Αποστόλων εκεί στο Βαδάρι που ανεβαίνει συνεχώς τελευταία, αλλά και Χαριλάου. Μια νέα περιοχή η οποία μπαίνει σιγά σιγά στο χάρτη των φοιτητών είναι η Καλαμαριά, έχει να κάνει με την σύνδεση της περιοχής με το μετρό και αυτό που μας έλεγαν οι μεσίτες είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που σκέφτονται να διχοτομήσουν και να τριχοτομήσουν εκεί τις κατοικίες προκειμένου αυτές να δοθούν στη συνέχεια σε φοιτητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Αυτόματα συστήματα μέτρησης της στάθμης στις Ιρλανδικές διαβάσεις και απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτό απαιτείται εγκαθιστά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα προετοιμασίας εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια και θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, μιλάμε για νέες σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και έχουν και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή η διέλευση καθίσταται υποχρεωτική και καθίσταται, μάλλον όχι καθίσταται υποχρεωτική, το διορθώνω, είναι απαγορευτική. Θα εφαρμοστούν λοιπόν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης σε αυτή τη συνεδρίαση που έγινε του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της φθινοπορεινής και της χειμερινής περίοδου. Γιατί, Βίκυ, έχει σημασία να θυμίσουμε ότι οι Ιρλανδικές διαβάσεις και στον Εύρο είναι αρκετές, αλλά και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι ένα θέμα κάθε χειμώνα. Πολλές φορές, παρότι βγαίνουν ανακοινώσεις ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν οι ανακοινώσεις αυτές. Είτε δεν φτάνουν εγκαίρως στους οδηγούς, είτε οι οδηγοί τις αγνοούν, αγνοώντας ουσιαστικά όμως και τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν αποφασίζουν να περάσουν από μια τέτοια διάβαση με τα νερά φουσκωμένα. Τώρα, εκτός από τα συστήματα στις Ιρλανδικές διαβάσεις, θα γίνει και η εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει και στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Και όλα αυτά εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα όπως είπαμε. Αλλά να προσθέσω έτσι δύο γραμμούλες ακόμα. Εχθές γύρω στις 3 είχαμε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά στα βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης που από το 2023 και μετά οι κάτοικοι βλέπουν καπνό και τρέμουν όπως είναι αναμενόμενο. Ήταν ευτυχώς άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με πήγες και ενέργειες δυνάμεις. Φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα, δεν πήραν ισχυτικές διαστάσεις. Και αυτό μάλλον και εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων είναι στα βόρεια του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, που ήταν ήδη καμένες περιοχές από την προηγούμενη φωτιά πριν από 3 χρόνια, Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ενισχύθηκε το νοσοκομείο Μυτιλίνης, ο οποίος θα συμβάλλει μάλιστα αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.

0: Σωστά, Βίκυ. Σημαντικά αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Μυτιλίνης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλέξανδρος Κουτσαντώνης με τους διευθυντές των αντίστοιχων τμήματων. Για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική εγκαταστάθηκε νέος λαπαροσκοπικός πύργος υψηλής ανάλυσης, ο οποίος μετά και την εκπαίδευση του προσωπικού θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στο Βοστάνιο και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στο παχύ έντερο, πέρα από επεμβάσεις όπως χολιοικιστεκτομές, κύλες και σκολικοειδικτομές. Σημαντική είναι και η αναβάθμιση στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με νέο ψηφιακό εξοπλισμό, που προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνει δηλαδή το χρόνο αναμονής και την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας για τους ασθενείς. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν 3 νέα αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αυτόματης αναισθησίας και ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς συμβάλλουν και στην ταχύτερη αφύπνιση των ασθενών. Ωστόσο, να σου πω, Βίκυ, ότι την ώρα που το νοσοκομείο μας αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της στελέχωσης. Οι διευθυντές της διχειρουργικής και του ακτινολογικού τμήματος σημείωσαν ότι υπάρχουν ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε κυρίως στις ελλείψεις των νοσηλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε. Ναι. Συγγνώμη, Δέσποινα.
0: Όπως ανέφερε, Βίκυ, έχουν προσληφθεί 13 άτομα, όμως δεν επαρκούν, ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της γύρανσης του προσωπικού, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας η οποία έκλεβε την προϊσταμένη της, Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από τα δικαστήρια πράγματι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελέα μία 36χρονη υπάλληλος σε κέντρο υγείας του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε από τον περασμένο Μάρτιο διαρκώς από την τσάντα ή το συρτάρι της προϊσταμένης της, αφαιρώντας μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή ένα χαρτονόμισμα συνήθως, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, της προϊσταμένης της, στην αστυνομία. Την παγίδευσαν με την έννοια ότι προσημείωσαν κάποια χρήματα που είχε με στην τσάντα της και όταν αφαιρέθηκε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 36χρονη υπάλληλο. Επιβεβαιώθηκε ότι το χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια της ήταν από τα παρσιμνιωμένα και έτσι συνελήφθη. Η ίδια δεν ξέρουμε, είπε ότι θα απολογηθεί στο δικαστήριο. Ήδη η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι από τον περασμένο Μάρτιο έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο να δικαστεί για κλοπή κατά εξακολούθηση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να πάρει αναβολή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Ακόμα δύο ανήλικοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους των καταστήματων και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και μάλιστα διπλό περιστατικό μέθης ανηλίκων. Γενικά αυτό το καλοκαίρι η κατάσταση ξέφυγε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τα περιστατικά αυτά μέθης ανηλίκων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο διπλό περιστατικό μέθης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο όταν δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, εμφάνισαν έντονα συμπτώματα μέθης μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Beach Bar, στο Ρέθυμνο, στο οποίο βρέθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Αμφότεροι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, φυσικά όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα της παρέας τους, και τους προσφέρθηκε η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη και μερικές ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο υπεύθυνοι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, αναζητούνται από τις αρχές. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστούν στην αστυνομία προσεχώς, όπως μαθαίνουμε τουλάχιστον, καθώς ούτως ή άλλως έχει παρέλθει το αυτόφορο και αυτό το περιστατικό πάντως δημιουργεί έντονη ανησυχία σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις οι ανήλικοι και φυσικά ποιες πρέπει να είναι οι προτροπές προς τους ανήλικους ως προς τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το αίτημα τώρα για τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ενώ να θυμίσουμε πως έχει προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά και για το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, με το τελευταίο μάλιστα να βρίσκεται στον εισαγγελέα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στο στόχαστρο του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή της παράταξης της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη Δημοτική Παράταξη υπέβαλε αναφορά με αίτημα τον πλήρη έλεγχο του έργου του Κεντρικού Αγωγού Ίδρευσης Μπόχαλης Φιλικών, που αναφέρει ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης καθιστά κατά την άποψη της παράταξης απολύτως εύλογο να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ των χρημάτων που καταβλήθηκαν, των εργασιών που πιστοποιήθηκαν, του φυσικού αντικειμένου που κατασκευάστηκε και του έργου που πραγματικά λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή έχει αποπληρωθεί σχεδόν το 100% του έργου. Και έτσι λοιπόν η παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφέρει ότι για ένα έργο ίδρευσης τέτοια σημασίας οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με σαφήνεια τι σχεδιάστηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε, τι παραλήφθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα η εν λόγω Δημοτική Παράταξη και απαντά και απαιτεί απαντήσεις από τις αρμόδιες ηλεκτρικές αρχές και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή. Όσο δε για το έργο που προηγήθηκε σε ό,τι αφορά τις αναφορές και καταγγελίες της δύναμης Ελπίδας, αυτό που έχει να κάνει με την υδροδότηση Αγίας Μαρίνας, Λούκας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα, να πούμε ότι ναι, μεν η υπόθεση βρίσκεται στην εισαγγελία, ωστόσο συνεχίζονται οι εργασίες από τον εργολάβο. Η δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο καταγγέλει ότι γίνονται παράνομες εργασίες εκεί, οι οποίες γίνονται στο πόδι για να φανεί ότι έχει εκτελεστεί περισσότερο φυσικό αντικείμενο από αυτό που έχει πληρωθεί.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα γίνονται καθημερινά καταγγελίες και έχουμε αυτόφορα και διάφορα επεισόδια και παρατράγουδα στην περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε ότι τα δύο έργα που προανέφερα έχουν τον ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει παλιότερα και τα δύο έργα και στη θέση του έχει μπει ένας νέος τοπικός υπεργολάβος mm-hmm. που έχει, τα έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει και τα δύο. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στο δε έργο ίδρυση αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας κυρίου Αγίου Λέοντα mm-hmm. ενώ φαίνεται ότι έχει αποπληρωθεί το 98% του έργου. Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, το φυσικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί, δεν ξεπερνά το 40%. Και εδώ προκύπτει ένα θέμα.
0: Μάλιστα.
3: Και να πούμε λοιπόν ότι χοντρένει το παιχνίδι ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τη μείζωνα αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, αφού στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει συγκεκριμένα έργα που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
3: Καθώς υπάρχει και κλιμάκια από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Διαχειριστική Επιτροπή, mm-hmm. η οποία θα κάνει πράξη επαλήθευσης των εργασιών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο.
0: Ωραία.
3: Και έχουμε και συνέχεια και με το δεύτερο έργο.
0: Αυτό έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά και θα μας απασχολήσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, έκκληση προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Σέσκλου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύευσης Αποχέτευσης Μαγνησίας Βόλου, καθώς καταγράφεται αυξημένη κατανάλωση σε συνδυασμό με την παρατεταμένη φυσικά ανομβρία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώ σα μεσημέρι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Απλά έτυχε τώρα το υδραγωγείο από το οποίο παίρνει τέλο πάντων νερό το Σέσκλο να αντιμετωπίζει θέμα γιατί δεν σπαίνει το νερό. Και φυσικά οι κάτοικοι που ζουν σε αυτέ τι περιοχέ δεν είναι σε διαμερίσματα πολυκατοικιών. Είναι κατοικίε σε περισσότερε, μπορεί να είναι διπλοκατοικίε, έχουν κήπου, έχουν αυλέ. Γι' αυτό μιλάει για περιορισμό τη κατανάλωση. Γιατί η ζήτηση είναι τόσο υψηλή. Με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, από ό,τι λέει η ανακοίνωση επιχείρηση, στο επόμενο διάστημα ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση με μειωμένη πίεση στο δίκτυο ή ακόμη και προσωρινές διακοπές νερού. Και γι' αυτό καλεί τους πολίτες να κάνουν λαλογισμένη και απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, αποφεύγοντας βέβαια την άσκοπη κατανάλωση, μάλιστα, έτσι όπως το βλέπει τουλάχιστον η ΔΕΗ ΛΑΜ. Και φυσικά αύριο μπορεί να είναι μια διαφορετική περιοχή, ναι, δηλαδή να εκδοθεί ανακοίνωση ενώ για εκείνη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς, Σταύρο, προχωρούν τα έργα για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Ασώπου Κορινθίας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνο, θα λέγαμε, αρδευτικό έργο, που όταν ολοκληρωθεί θα τονώσει την καλλιεργητική παραγωγή εκεί της Κορινθίας.
5: Πράγματι, κυρίες και κύριοι, το φιλιατρινό φράγμα, το μιναγιώτικο, τα δίκτυα Τάκας Αρκαδίας, το φράγμα Κελεθίνας Λακωνίας, τα δίκτυα και μεταφορά νερού από τον ανάβαλο της Αργολίδας και το φράγμα του Ασωπού Κορινθίας για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι τα μεγάλα αυτά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, το μεγάλο αυτό έργο του Ασωπού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το φράγμα αυτό πρόκειται να ενισχύσει αρδευτικά 50.000 στρέμματα καλλιέργειας στην Κορινθία. Δημιουργείται μια σύραγγα εκτροπής 440 μέτρων κάτω από βουνό, ενώ δημιουργείται και ένας πύργος υδροληψίας 29 μέτρων. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορεί να φιλοξενήσει ο ταμιευτέας 25,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα διαθέτει και έναν υπερχειλιστή 80 μέτρων. Το φράγμα έχει ύψος 68 μέτρων και έναν αγωγό μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο έργο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Πέρασε πολλές περιπέτειες, πολλές καθυστερήσεις υπήρξαν, σοβαρές καθυστερήσεις, επανεκκινήσεις. Τώρα πάμε σε μια ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Περιμένουμε και το φέρουμε το θέμα στην επικαιρότητα, μιας και πρόσφατα είχαμε και την παρουσία εκεί για αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Χρήστου Δήμα, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Επίσκεψη τώρα έχουμε στη Μάνη του Πάπα και Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου του Δεύτερου. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
6: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα, Βίκη. Το γενέθλιο της Θεοτόκου εορτάζει η Εκκλησία μας και μεγάλη γιορτή και για την Μάνη και για την Παναγία τη Γιάτρεσα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων στα όρια στον Ταΐγετο, στα όρια της Μεσημείας με τη Λακωνία. Και αυτή η μέρα έχει ξεχωριστή σημασία καθότι εδώ βρίσκεται ο δεύτερος στη τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος. Νωρίς το πρωί τελέστηκε ο όρθρος και η πανηγυρική πατριαρχική θεία για την Ιερά Μονή της Παναγίας Διάτρεσας στον Ταΐγετο, προεξάρχοντος του Πατριάρχη. Ενώ στις 11 ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας Παναγίας, παρουσία ιεραρχών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών καθώς και πλήρους πιστών. Οι σημερινές εκδηλώσεις, Βίκη, θα ολοκληρωθούν στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αρεόπολης, όπου ο Πατριάρχης Θεόδωρος ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης σε αναγνώριση του ιεραποστολικού και κοινωνικού του έργου. Τώρα να πούμε ότι χθες ο προκαθήμενος του Αλεξανδρινού Θρόνου έτυχε θερμής υποδοχή στο Επισκοπείο της Μάνης στο Γήθιο, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής από τμήματος του Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και στη δοξολογία που ακολούθησε αργότερα στη σελήνη της Αντογηθίου, τέλεσε τον αγιασμό και την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου για την ανέργηση του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Μάνη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μάνη και στη Μεσσηνία αυτή τη φορά. Η επίσημη υποδοχή του θα έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καμπιναρίου στην Πλάτσα, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στην Καρδαμίλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Περισσότερες τώρα από 50 φωλιές χελωνών προστατεύθηκαν σε παραλίες της Νότιας Κέρκυρας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργε.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εσκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας στην παραλία Κάνουλα στην Νότια Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Αρχαίλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Adapts. Περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μάλιστα για να παρακολουθήσουν προχθές αυτή την σπάνια εμπειρία έβρεσης, οριοθέτησης και προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Εκεί ενημερώθηκαν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα για τον αριθμό των αυγών και των νεοσών που οδεύουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα, 4 νεοσοί απεγκλωβίστηκαν από το βάθος μιας φωλιάς και οδηγήθηκαν προς τη θάλασσα κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο Ιόνιο. Στα συνολικά αποτελέσματα του φετινού προγράμματος, πάνω από 50 φωλιές στις νότιες παραλίες της Κέρκυρας εντοπίστηκαν και προστατεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τοπικής περιβαλλοντικής δράσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής κεραμικής του ΚΕΔΙΒΙΜ που λειτουργεί στους ψαράδες Πρεσπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας από την Πρέσπα. Η Τάμη Αθάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς σου μεσημέρι.
8: Για τα επόμενα λοιπόν 2 χρόνια έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δράσης στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Τεργίου ζήτησε τη συνδρομή και τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η δομή να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, αποκτώντας ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην πολιτιστική και αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής της Πρέσπας. Στόχος, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πρεσπών, είναι η δομή της κεραμικής να μην περιοριστεί μόνο στον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, αλλά να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Η Πρέσπα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε η κεραμική να συνδεθεί με την τουριστική της ταυτότητα και την τοπική παραγωγή, και είναι πολύ σημαντικό που πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί της περιοχής της Πρέσπας αλλά και επισκέπτες παρακολουθούσαν τα σεμινάρια της κεραμικής εκεί στις ψαράδες των Πρεσπών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Χίου, ο Δημοτικός Κήπος, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία μετά από 4 χρόνια που παρέμεινε κλειστός για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Πράγματι άνοιξε για το κοινό και νομίζω ότι έχει γίνει έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από τα παιδιά, μιας και διαθέτει μια σύγχρονη παιδική χαρά, αλλά και ένα συντριβάνι που είναι επίπεδο και που ειδικά τώρα το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται, οι μικροί μας φίλοι το χαίρονται ιδιαίτερα. Ο Δημοτικός Κήπος Χίου έχει πράγματι ιστορία περίπου 100 χρόνια. Έχει διαμορφωθεί το 1935, τότε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Δεσποτόπουλου, κατά τα πρότυπα του βασιλικού τότε κήπου Αθηνών, του Εθνικού Κήπου. Ήταν συνέχεια της κεντρικής πλατείας της πόλης και γύρω στημένο στον Δημοτικό Κήπο από την Ανδριάδα του Κωνσταντινού Κανάρη, έργο του Γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου, που είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 1927. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία με την τότε Δημοτική Αρχή του Μανώλη Γουρνού να πετυχαίνει μέσω δωρεά που αναφέρθηκε ιδιαίτερα τη κυρία Αλεξάνδρα Δομαλίγια Προκοπίου, να γίνει μελέτη και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Είχαμε τρεις δημοτικές αρχές, αυτή είναι η τρίτη, ήταν του κυρίου Βουρνού, στη συνέχεια του κυρίου Κάρμενς και τώρα του κυρίου Μαλαφή, που ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Δείγμα, έτσι όπως σημειώθηκε, και των δυσκολιών που υπήρχαν, μιας και ήδη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, οπότε και είχαμε επεμβάσει από την αρχαιολογία, αλλά κυρίως με τα δίκτυα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σωστά. Ένα έργο που έφτασε κοντά, όπως είπε ο κύριος Μουζούρης, περιφερειακή περιοχή, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η φιλοσοφία του είναι να είναι προσβάσιμο και για άτομα αναπηρία, τα περισσότερα τουλάχιστον μέρη του είναι σήμερα, όπως και να μην υπάρχει γύρω-γύρω μαντρότυχος που ήταν παλιά, και έχει έναν μεγάλο αριθμό φυτών και θάμνων που έχουν φυτευτεί, και εκεί είναι και η ευθύνη, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει μέσα από τις υπηρεσίες να το συντηρήσει και να μην μένει ένας άγριος τόπος, αλλά πραγματικά να είναι όμορφος με τα λουλούδια. Θα δείξει κατά πόσο θα πετύχει αυτό το σύγχυμα η Δημοτική Αρχή, που από την προηγούμενη Παρασκευή το έχει δώσει σε χρήση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα το 10ο εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοϊού πραγματοποιείται από τη Δευτέρα με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η 10η χρονιά φέτος λειτουργίας ενός πετυχημένου θεσμού. Γιατί θεσμός έχει γίνει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στο Πεντάλοφο Βοϊού. 22 είναι οι φετινοί συμμετέχοντες. Πρόκειται για αρχιτέκτονες μηχανικούς που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή δόμηση, αλλά και πρόκειται και για φοιτητές αλλά και άλλους από ολόκληρη τη χώρα, διασπαρμένοι σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από χθες και έχουν ήδη από χθες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι πέτρας σε ξυρολιθικές κατασκευές και λιθοδομές, επίσκεψη σε λατομείο και πρώτη κατεργασία της πέτρας, επίδειξη καλών πρακτικών και τεχνική λιθάνθρακα και θεωρητικών διαλέξεων, με τους διοργανωτές να μιλάνε για την σύνδεση της παράδοσης με την τεχνογνωσία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου. Να σημειώσουμε ότι ο Πεντάλοφος Βοϊού έχει πραγματικά ξακουστούς μαρμαράδες, ξακουστούς πετράδες, ξακουστούς μάστορες στην περιοχή. Ναι. Ένας από αυτούς, ο Κώστας Τραχανάς, ο Κώστας Ταρνανάς, από τους ανθρώπους που πρότισαν τότε την ιδέα για να προχωρήσει αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο Βοΐου, εκλοιπών πλέον. Ωστόσο, θέμα του εργαστηρίου είναι πάντα η αποκατάσταση παραδοσιακών δομών και κτηρίων στην περιοχή, και αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής δόμησης στον Πεντάλοφο θεωρείται και ένας προάγγελος για την σχολή πέτρας, η οποία είχε αναγγελθεί και ανακοινωθεί από το 2024, γίνονται σχετικές διαδικασίες τώρα για κτίριο, επίσης συγγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να ενταχθεί κάπου σε μια εκπαιδευτική δομή και να λειτουργήσει ως σχολή πέτρας στην περιοχή.
0: Αντώνη.
10: Το εργαστήρι θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, και να πάμε τώρα εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. καθώς έχουμε το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τασούλα.
11: Το οποίο ξεκίνησε, Βίκη, την Κυριακή με 157 ταινίες από όλο τον κόσμο. Η καρδιά του κινηματογράφου θα χτυπά στην πόλη μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η περιοχή θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στη φετινή διοργάνωση και στα διαγωνιστικά τμήματα θα προβληθούν συνολικά 157 ταινίες. Έχουν να κάνουν οι ταινίες αυτές με 45 παγκόσμιες μάλιστα πρεμιέρες. Οι ταινίες που συμμετέχουν στα 5 προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιματέρ, θα αναδείξουν και φέτος τους μεγάλους δημιουργούς του αύριο. Ενώ, όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιώργος Αγγελόπουλος, κάθε χρόνο το επίπεδο είναι ολοένα και υψηλότερο και αυτό μας γεννά, είπε, χαρακτηριστικά ελπίδες για το μέλλον του ελληνικού σινεμά. Οι θεματικές είναι πολλές, διαφορετικές, τα στυλ κινηματογράφησης είναι ξεχωριστά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Φυσικά, όπως συμπλήρωσε μια ιστορική στιγμή για το φεστιβάλ και για τη χώρα, είναι η φιλοξενία της συνεδρίασης των μελών των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει ότι στη Δράμα και στο φεστιβάλ θα βρεθούν εκπρόσωποι καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπου θα γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς, τις ταινίες τους και θα συμμετέχουν ως μέλη στις κριτικές επιτροπές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα η ζωή και η μουσική διαδρομή του Νίκου Ξυλούρη ζωντανεύουν σε μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση στα Γιάννενα. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλώς μεσημέρι, Φωτεινή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, παρουσιάζεται σήμερα στις 9:15 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών Φρόντσου στα Ιωάννινα. Το έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιτάκη διατρέχει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τα Ανόγια και την Κρήτη της κατοχής έως την Αθήνα της Μπουάτα της δεκαετίας του 70 και τα χρόνια της δικτατορίας, όταν η φωνή του συνδέθηκε με την αντίσταση και την ελευθερία. Η παράσταση βασίζεται σε πολυετή έρευνα, αρχιακό υλικό και αφηγήσεις της ουρανίας Ξυλούρη, συνδυάζοντας θέατρο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά στα νότια τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με ταυλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ισχυρή έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Σαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
5: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το κομμάτι Idolize από τους Common Saints, το προσωπικό project του Βρετανού παραγωγού Charlie Perry με αυτήν την κινηματογραφική ενορχήστρωση από το 2024. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 5 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Mellows για τη συνέχεια, με έναν ήχο που παραπέμπει και αυτό στην ψυχεδελική pop σκηνή παλαιότερων δεκαετιών. Είναι το Let It Grow. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Let It Grow, η Μέλος, Κοσμός 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ψυχεδελικής σκηνής του Σαν Φρανσίσκο από το 1970 και το άλμπουμ Just for Love. Είναι η Quicksilver Messenger Service στη μεγαλύτερη ίσως εμπορική επιτυχία τους. Fresh Air, καλησπέρα σε όλους.

Η Natalie Merchant βεβαίως από το επιτυχημένο ντεμπούτο solo album της, το Tiger Lily, που κυκλοφόρησε μετά την αποχώρησή της από τους 10,000 Maniacs το 1995. Ακούσαμε το Carnival και έχω περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, δύο λέξεις με K, έτσι βρίσκεται την παρέα μας και έτσι τα λέμε εκτός αέρα. Και εδώ ένα από τα πιο ιδιαίτερα βεβαίως τραγούδια των τελών της δεκαετίας του 80. What I Am, Eddie Brickell.

Μία πρόποση στις ανθρώπινες σχέσεις κάνει εδώ ο Γάλλος Κριστόφ Μαέ με αυτό το κομμάτι. Ανόζα Μούρο, τίτλος για τις αγάπες μας δηλαδή τραγουδά. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον φοβερό και τρομερό Jack White. Από το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, το Blunderbuss, ακούμε Hypocritical Kiss.

Μία βόλτα κάναμε στην καρδιά της πόλης, Heart of Downtown, η Καλέξικο, σε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ του Seasonal Shift, κυκλοφόρησε το 2020 και στο οποίο συμμετείχε ο σπουδαίος Νιγηριανός κιθαρίστας και τραγουδιστής ο Μπομπίνο. Είναι η Los Sundowns, ένα project του πολυπράγμονα παραγωγού Μπέτο Μαρτίνες, γνωστός μας περισσότερο από τους Γκρούπο Φαντάσμα. Εδώ σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι που παντρεύει τη soul με την ψυχεδελική κούμπια και με τίτλο «Κέρεμε».

το αριστούργημα, ένα από τα αριστούργηματα των Beatles, το διαχρονικό Come Together, βασίστηκε αρχικά σε ένα σύνθημα που είχε ζητήσει ο Timothy Leary από τον John Lennon για την προεκλογική του εκστρατεία εναντίον του Ronald Reagan, όταν και οι δύο ήταν υποψήφοι εκείνη τη χρονιά για τη διακυβέρνηση της Καλιφόρνια. Ο Reagan βεβαίως κέρδισε την εκστρατεία και έτσι άνοιγε το άλμπουμ Abbey Road. Να έρθουμε στο σήμερα από τους Αμερικανούς Cotton Jones στο επόμενο κομμάτι. Ατμοσφαιρικό και νοσταλγικό. Blood Red Sentimental Blues εδώ στον κόσμο 93,6. Καλησπέρα και πάλι.

Μια φρέσκια και πολύ ενδιαφέρουσα έτσι διασκευή σε ένα από τα πιο σπουδαία τραγούδια της γαλλικής pop σκηνής, το Full Sentimental, που αρχικά ερμήνευσε ο θρυλικός Αλάν Σουσόν το 1993. Εδώ το ακούσαμε από τον σύγχρονο συνθέτη, τον Max Darmon. Συνέχεια με ένα από τα πιο τρυφερά και αισιόδοξα κομμάτια των Αμερικανών Eels, με αυτή την απλοϊκή παραγωγή από το 2010 και το άλμπουμ Tomorrow Morning, ακούμε το Spectacular Girl.

Σε τρεις ημέρες κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του Βρετανού παραγωγού του Bonobo. Θα ονομάζεται Dance Dance in Static. Και εδώ καλεσμένη του στα φωνητικά η Joy Crooks με το Always on Your Side.

Κλείνουμε την πρώτη ώρα με ένα από τα πιο καθηλωτικά κομμάτια των Salt, γιατί συνδυάζουν έτσι την πολιτική οργή με μια πολύ πολύ γλυκιά μελωδία από το καλοκαίρι του 2020, δίνουν την καλλιτεχνική τους απάντηση στη δολοφονία του George Floyd.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athenisconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είχαμε πρωτοακούσει την Κατερίνα Ντούσκα, είχαμε θεωρήσει ότι είναι κάποια από τις φωνές της παγκόσμιας σκηνής, όπως η Αντέλ για παράδειγμα, με αυτό το πολύ όμορφο soul pop κομμάτι που αναδεικνύει τη φωνή της, το One in a Million. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, 6 λεπτά μετά τις 3. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, με την Ελπίδα Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου και τη Λουκία Σούπουλη να συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Πιο ωραίος ο καιρός σήμερα, πιο ανάλαφρος, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Και ένα εξαιρετικό soul blues κομμάτι από τη Γαλλία. Ο Τιουαγιό σε μια προσωπική δήλωση ανεξαρτησίας τραγουδά «I've got to travel alone». Καλησπέρα σε όλους.

Δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι που όμως ταιριάζουν τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι με τίτλο Lost Horse, ο Ασάφ Αβιντάν και μαζί του ο Γάλλος MC Solar.

Πολύ αντούζει και το αντούζ από το περσινό του άλμπουμ, το Hologram Mannequin Volume 1, ίσως το πιο ωραίο του κομμάτι του δίσκου, το Sour, που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και πόσο μ' αρέσει αυτή γεμάτη συνέστημα βραχνή φωνή της Izzo Fitzroy, εδώ από τον ντεμπούτο της άλμπουμ με τίτλο Skyline, κυκλοφόρησε το 2017, τραγουδά Day by Day.

Day by Day, Ίζο Φιτς Ρόι και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τη συνεργασία των Danger Mouse, Black Thought από τους Roots και Michael Kiwanuka στα φωνητικά. Θα ακούσουμε το κομμάτι Aquamarine, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στην Αίγυπτο. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση των δύο φρεγατών, είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας κατά την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ στη Ρώμη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρούσλαν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Ξυλοδαρμός 15χρονο έξω από το σπίτι του στο Ηράκλειο από δύο συνομιλίκους του. Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα τα δύο παιδιά και οι γονείς τους. Θα υποβληθεί δικογραφία για τον ξυλοδαρμό. Και ο καιρός. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι. Έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κόσμος Classic.
4: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

κόσμος. Κλασικά αυτό το τραγούδι που ενώνει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους βασίζεται στο κλασικό ρεπρότσε του θρυλικού Βενεζουελάνου πιανίστα του Ρέι Πέρες, η Γερμανίδα ράπερ Τάιγκα Τρες το φρεσκάρει βάζοντας τη δική της hip-hop ενέργεια. Κρατάμε το ρυθμό, μεταφερόμαστε όμως εδώ στην Ελλάδα με έναν από τους πιο ενδιαφέροντες Έλληνες παραγωγούς, beatmakers και DJs από το 2018 στο άκρος καλοκαιρινό What a Mess. Είναι ο Kill Emil.

Φούντο εδώ με τη συμμετοχή της θρυλικής Λαγκρή Μαρίος σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις της σπουδαίας ουρουανής τραγουδίστριας πριν φύγει από τη ζωή και ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπου Mardults του 2007. Ένα τραγούδι για τα παιδιά του δρόμου που μεγαλώνουν στις γειτονιές του Buenos Aires ή του Montevideo προσπαθώντας να επιβιώσουν. Τσικιλίνες, έτσι κι αλλιώς σημαίνει τα πιτσιρίκια. Παραμένουμε στην Ουρουγουάη, ο παραγωγός Λούπες και ένα ορχιστρικό έτσι με tropical groove κομμάτι, Las Cosas Simples, τα απλά πράγματα.

0: πολύ ωραίο και ιδιαίτερο κομμάτι, φετινή κυκλοφορία. Οι Γάλλοι Τζαβά συνεργάστηκαν με τον Τζαμαϊκανό Winston McCanaf. Τους ακούσαμε στο κομμάτι ο Μπούτζιμπαχ. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε σημερινής εκπομπής. Ένα από τα πιο αγαπημένα και γνωστά τραγούδια των Βρετανών Dub Pistols, με τη συμμετοχή του αείμνηστου Terry Hall, των Specials.
1: I wanna give it up for the
0: Running from the Thoughts.

0: thoughts, we're gonna do it, man.
1: Running from thoughts, η Dub Pistols από το 2007 και έτσι φτάσαμε μόλις 3 λεπτάκια πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τον Jonathan Richman και ένα από τα πλέον ιδιόρυθμα κομμάτια που κατάφεραν ποτέ να σκαρφαλώσουν στα charts. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1977. Η μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία λοιπόν, Egyptian Reggae, από την ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireosportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σήμερα που λέτε, καθώς περνούσα από μια γειτονιά της Αθήνας, εκεί κοντά στο κέντρο της πόλης, μου ήρθε ξαφνικά αυτή η μυρωδιά από το γαλακτομπούρεκο που ψήνεται. Και ξαφνικά σκέφτηκα αυτές τις υπέροχες άλλες εποχές στις οποίες περπατούσες στις γειτονιές και μύριζες τα φαγητά που ετοίμαζαν για το μεσημεριανό, τα γλυκά επίσης, όπου το τσουρέκι μύριζε έξω από τους φούρνους. Και σκέφτηκα αυτό το τραγούδι, το «So We Won't Forget», Κρουάγκμπιν, στο ξεκίνημα της εκπομπής, με διάθεση νοσταλγική σήμερα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 8 Σεπτεμβρίου, πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6.

έτσι που λέτε, νοσταλγική διάθεση. Το θέμα είναι τι γίνεται με όλες αυτές τις εικόνες και τις αναμνήσεις που έχουμε κρατήσει. Το σκεφτόμουν τις προάλλες, πώς θα γίνει, πώς θα γινόταν μάλλον, να μπορούσαμε να ζούσαμε ξανά κάποια πράγματα. Αλλά πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι η ζωή και η εποχή και τα πράγματα έχουν αλλάξει και όλα είναι διαφορετικά από όταν εμείς τα θυμόμαστε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, δεν συστηθήκαμε. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για το επόμενο δίωρο. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social, να μας βρείτε εκεί, να κάνετε like, να πάρετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Αν θέλετε, μιλάμε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά, γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι μας εντοπίζετε.

Αυτή ήταν η Κολομπίνα που λέτε, Μάρι Φρόες, ένα από τα καινούρια της και ένα από εκείνα που μας κράτησαν παρέα μέσα στο καλοκαίρι. Λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι έχουμε ειδήσεις. Και βάζει ο φίλος ο Δημήτρης μια πολύ ωραία λέξη στην κουβέντα, τη λέξη μεράκι. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα, επιστρέφουμε.

0: ανοχικότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δηλώσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και άνεμη βόρη, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Κόσμος Radio.gr.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής, 38 λεπτά μετά από τις 4, είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6, στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί μας ακούτε live, μας ακούτε και on demand. Πολύ δύσκολα τα πράγματα από ό,τι βλέπω τώρα στους δρόμους της πόλης, ειδικά στον Κηφισό και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο και σε κάποια σημεία στο κέντρο του Πειραιά. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας είναι κόκκινη οι δρόμοι, στην Βουλιαχμένης και στην Ποσειδόνος συμβαίνει το ίδιο και φυσικά η λεωφόρος Κηφισίας δεν θα μας χαλάσει το χαρτίρι, κόκκινη θα είναι και αυτή σε αυτό το χάρτη αυτό το απόγευμα Τρίτης. Υπομονή αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και οδηγείτε. Είναι απότομη η προσγείωση, η αλήθεια είναι μετά τον Αύγουστο, αλλά είμαστε όλοι πίσω πια.

Jalin and Konda. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που έχει γράψει σήμερα στο One Man ο Άγγελος Κλάδης και έχει τίτλο «Τέσσερα ρέματα στην Αθήνα που παραμένουν ανοιχτά και αξίζει να περπατήσει». Σύμφωνα λέει με μελέτη του Πολυτεχνείου, πριν από έναν περίπου αιώνα τα ανοιχτά ρέματα στο Λεκανοπέδιο είχαν μήκος 1280 χιλιόμετρα και πάνω από 700 μικρά και μεγάλα παρακλάδια, χυμάρους, ποτάμια, ριάκια. Σήμερα η φυσική ροή αυτών των υδάτων επιβιώνει σε μόλις 430 χιλιόμετρα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν εξαφανιστεί, λέει, κάτω από την άσφαλτο και τις πολυκατοικίες, νερά τα οποία είχαν κάποτε μυθικές ιδιότητες για τους Αθηναίους και σήμερα έχουν απαξιωθεί πλήρως με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Και αυτές, λέει, εξαιρέσεις δείχνουν τον δρόμο στον καιρό της κλιματικής αλλαγής και των σαρωτικών πλημμυρών. Μάλιστα, σε περιόδους του χρόνου, όπως λέει, είναι η τωρινή, όσο ο ήλιος λάμπει και καλεί για εξορμήσεις, τα ανοιχτά ρέματα της Αττικής προσφέρονται για βόλτα. Κρύβουν απίστευτη ομορφιά, εάν γνωρίζεις που πρέπει να ψάξεις περπατώντας, πουλιά υπό εξαφάνιση, πυκνή βλάστηση, ακόμη και άγρια και άγρια ζώα, γράφει ο Άγγελος Κλάδης στο θέμα του και παρουσιάζει τα τέσσερα ρέματα στα οποία αναφέρεται. Το ένα είναι το ρέμα του Χαλανδρίου, με αυτή την πολύ ωραία παραρεμάτια διαδρομή. Δεν ξέρω αν την έχετε κάνει, αλλά να την κάνετε. Είναι το ρέμα της Πικροδάφνης, είναι το ρέμα από Δονύφτη και το μεγάλο ρέμα της Ραφίνας. Αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς αυτό το άρθρο. Και πολύ ωραία συνεργασία αυτή εδώ. Bonobo Joy Crooks, Always on Your Side. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες.

Hotel Ugly και Yes Yes It Is από το 2023, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα από τα καινούργια των Jungle, που έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στην καρδιά του καλοκαιριού και στα μέσα Αυγούστου. Απίστευτο για κυκλοφορία, αν και νομίζω περισσότερο τον Αύγουστο εμείς εδώ το έχουμε αυτό, το ότι όλα πρέπει να σταματούν και τίποτα να μην λειτουργεί. Έτσι λοιπόν οι Jungle αποφάσισαν 14 Αυγούστου να κυκλοφορήσουν ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Εκεί υπάρχει και αυτό εδώ το τραγούδι, το Heavy on My Soul, που κλείνει και το άλμπουμ, το τελευταίο, και είναι τόσο ωραίο και τόσο νοσταλγικό. Μικρή διακοπή στις 5 και επιστρέφουμε με μουσικές εδώ στο κόσμο σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμο Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bill Withers και Lovely Day εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο airteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Εκεί συναντιόμαστε τα απογεύματα από τις 4 μέχρι και τις 6 με τις μουσικές μας κάνουμε παρέα. Και είναι η Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στα λόγια και τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε λιγότερο από μία ώρα μπροστά μας.

JR και το Holy Mountain. Ξέρω ότι σας αρέσει αυτό το τραγούδι. Και κάτι λιγότερο από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της στις ελληνικές αίθουσες ανακοινώθηκε χθες ότι η Σπασμένη Φλέβα με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Όσκαρ του 2027. Η ταινία μυθοπλασίας λοιπόν, Σπασμένη Φλέβα, του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη επιλέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας για τα Όσκαρ. Και έχει ενδιαφέρον και το σκεπτικό της επιτροπής που προτείνει την ταινία. Πρόκειται, λέει, για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.

αγαπημένη μας μπάντα από την Αυστραλία. Από τα λίγο παλιότερά τους. Και ήθελα να σας πω για το International Micro Me Festival που γίνεται 16 και επιστρέφει από τις 22 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου και δίνει το φθινοπορεινό του ραντεβού με το κοινό, συνεχίζοντας να μεγαλώνει, να ταξιδεύει και να ανοίγει νέους δρόμους, διατηρώντας αυτή την ανεξάρτητη και χειροποίητη ταυτότητα στην οποία μας έχει μάθει το Micro Me Festival όλα αυτά τα χρόνια. Ένα φεστιβάλ που απλώνεται στον χάρτη και φέρνει κοντά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, τη Βέρεια, το Ρέθυμνο, τα Ιωάννα, την Κοπενχάγη, το Παρίσι. Φέτος αυτές οι πόλεις συμμετέχουν στην διοργάνωση. Από την Ελλάδα λοιπόν μέχρι και την Ευρώπη οι κινηματογραφικές αίθουσες γίνονται ταυτόχρονα σημεία μιας κοινής γιορτής που μεγαλώνει κάθε χρόνο μαζί με το ίδιο το φεστιβάλ. Αφιερωμένη λοιπόν η γιορτή στις ταινίες μικρού μήκους και αυτή η γιορτή έχει εξελιχθεί σε μια πολυήμερη κινηματογραφική συνάντηση με περισσότερες προβολές και περισσότερες δράσεις. Και η διοργάνωση φετινή αποκτά και μεγαλύτερη διάρκεια και πιο πλούσιο πρόγραμμα φυσικά, φέρνοντας κοντά δημιουργούς, θεατές, μαθητές και σπουδαστές. Highlight πάντως αυτού του φεστιβάλ, του Micro Me Festival, είναι το διαγωνιστικό μέρος του που παραμένει η καρδιά του. Οι θεατές λοιπόν σε όλες αυτές τις πόλεις παρακολουθούν τις ελληνικές ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος και ψηφίζουν ζωντανά για την αγαπημένη τους. Αυτό είναι που κάνει και το Micro Me να είναι ένα φεστιβάλ διαδραστικό, θα λέγει κανείς.

πάμε για τις ειδήσεις. Και μετά έχω να σας πω για αυτό που διαβάζω τώρα. 5 ερωτήσεις λέει που δεν πρέπει με τίποτα να κάνεις το AI. Έχει ενδιαφέρον. Μείνετε εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε δίκη για το

τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

Ιμπραήμ Αλούφ, δεν υπάρχουν λόγια, quiet culture. Και 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε. Και καλησπέρα.

ξανά. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Τελευταίες καλησπέρες και περιμένουμε μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε.

Έχει πολύ ωραίο τίτλο αυτό, You Like Me, έτσι λέγεται. Και σας έλεγα πριν για τις 5 ερωτήσεις που δεν πρέπει με τίποτα να κάνει στο AI. Η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Τζίνα Μπαρέκα έκανε την έρευνά της και δημοσίευσε ένα άρθρο στο Psychology Today, στο οποίο λοιπόν περιγράφει ακριβώς τι δεν πρέπει να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει λοιπόν εκεί ότι δεν πρέπει να ρωτάμε το AI απολύτως τίποτα για την εμφάνισή μας. Ένα μεγάλο μέρος, λέει, της δουλειάς του είναι να σε κρατάει εκεί για να το χρησιμοποιείς. Οπότε θα σε εμπλέξει και θα σε κολακεύσει με τον ίδιο τρόπο που ένας πολιτής που δουλεύει με προμήθεια θα σου πει ότι σου πηγαίνει ιδιαίτερα το μπορντό λόγω των χρωμάτων σου. Ένας πραγματικός φίλος όμως αντίθετα θα σε βοηθήσει να θυμηθείς ότι δεν σου πηγαίνει αυτό το χρώμα. Το δεύτερο πράγμα που δεν πρέπει να ρωτάμε το AI είναι αν κάποιος μας αγαπάει. Θα σου πει ότι φυσικά κάποιος σε αγαπάει, θα σου ζητήσει παραδείγματα για συναισθήματα και αλληλεπιδράσεις με προσποιητό ενδιαφέρον αλλά με μια άψυχη, λέει, αποσύνδεση. Δεν πρέπει επίσης να ρωτάμε το AI αν είμαστε έξυπνοι. Τι μπορεί να πει? Γι' αυτό είναι, λέει, πολύ πιο έξυπνο από εσένα. Να μην τον ρωτάμε και αν έχουμε αρκετά χρήματα, ούτε σε αυτό μπορεί να μας απαντήσει, λέει, και να μην ζητάμε από το AI να μας βοηθήσει, γιατί δεν μπορεί ούτε να μας μαγειρέψει, εκτός, λέει, από το να μας προσφέρει μόνο συνταγές και συμβουλές, δεν μπορεί να πλύνει τα πιάτα, δεν μπορεί να πάρει τον πατέρα μας, λέει, από το νοσοκομείο μετά τις εξετάσεις του, δεν μπορεί να φτιάξει τα παπούτσια αντί για στη θέση κάποιου τσαγκάρι. Το AI, λέει, στην πραγματικότητα δεν θέλει να μας βοηθήσει, οπότε το να ζητάμε από το AI να μας πει αυτό που ελπίζουμε να ακούσουμε είναι αυτοεξαπάτηση, γράφει στο άρθρο της. Ζήτα βοήθεια, λέει, από ανθρώπους που γνωρίζεις ότι θα σε υποστηρίξουν, θα σε ενθαρρύνουν, έχουν μια σύνδεση μαζί σου και σε ξέρουν. Το AI δεν σε ξέρει και δεν είναι καν μια εκδοχή του καθρέφτη, λέει, καθρεφτάκι μου. Τουλάχιστον ο καθρέφτης ρίσκαρε να πει και άβολες αλήθειες. Έχει δίκιο μεταξύ μας.

φοβερό γκρουπ από το Βέλγιο, η Colt, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και το προηγούμενο τους όνομα που λέτε ήταν Colin και το Tuan. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί στο Κόσμος 93,6. Σε λίγο Κλάουντια Μάτολα, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σέζερμεν για το ξεκίνημα της πρώτης μας ώρας εδώ στον κόσμο 93,6 απογευματάκι Τρίτης είναι 8 Σεπτεμβρίου. I want you to get together. I want you to get together. Σαν να ξεκινάει δειλά-δειλά η δροσιά. Σιγά-σιγά, σταδιακά, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που πέφτει αισθητά η θερμοκρασία. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας, μουσικές δροσερές. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται εδώ και ρυθμίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα θα είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό στον κόσμο 93,6 και στο rteco.gr διαδικτυακά, μέσα από ένα φανταστικό σύμπαν ραδιοφωνικό και μουσικό. Rteco, κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό σου, μπαίνεις διαδικτυακά στο rteco.gr όπως βολεύει, αν και βολεύει πολύ η εφαρμογή γιατί την έχεις στο κινητό σου και με ένα κλικ συνδέεσαι σε όλο το ραδιοφωνικό σύμπαν. Ελληνική ραδιοφωνία για εσένα σε ένα application. Όχι από το παρελθόν, στο παρόν αυτό το τζίγκο. Φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο. Όπως και η σεζόν που μπαίνει. Καλή σεζόν να πούμε τώρα. Χωρίς φόβο, είναι Σεπτέμβρης.

Τρόποι επικοινωνίας. Εμείς τα λέμε εκτός αέρα στο erteco.gr, στο 2 10 66 66 429. Καλής στο στούντιο του κόσμου, και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber Cosmos Radio, με ένα search στο Messenger, official σελίδες στα social media και μέσα στα social media. Μαθαίνεις πολλά για να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για κινηματογράφο και θέατρο, για διάφορα όμορφα που γίνονται στην πόλη, και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις.

Gregory Porter και Liquid Spirit, Κόσμος 93,6 στα διαφωνά σας. Νέο σύγκλι για τον Teddy Swims στο 2026, Mr. Know It All. Τώρα κυκλοφόρησε 4 Σεπτεμβρίου.

Mr. Know-it-all. Μια διάβασα μια είδηση που έγινε το 2020 βέβαια στη Φλωρεντία. Μια 87χρονη γυναίκα που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πουνούσαν τα χέρια της και έμεινε μόνη επειδή η φροντιστήρια της δεν εμφανίστηκε και είχε και οικονομική δυσκολία και ο γιος της και δεν ήθελε να τον επιβαρύνει, κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί Αντώνιο και Τζουζέπε έφτασαν στο σπίτι με τη βοήθεια ενός γείτονα και μπαίνοντας στο διαμέσμα τι για τις τυπικές διαδικασίες πήγαν στην κουζίνα της. Τη μαγείρεψαν ραβιόλι με σάλτσα ντομάτας και τη βοήθησαν να φάει και να περάσει ένα όμορφο βράδυ. Αυτά κάνουν οι αστυνομικοί στην Ιταλία. Κάποιοι, βέβαια, έτσι στη Φλωρεντία. Κάλεσε την αστυνομία λοιπόν και είχε ένα ωραίο γεύμα με ραβιόλι. Τζέξ Σαβορίτη έρχεται, δεν μας φτιάξει ραβιόλι, αλλά θα φτιάξει μια φοβερά ρομάντικ βραδιά στο θέατρο Λυκαβητού.

Τζακ Σαββορέτη. Θα δούμε και θα περάσουμε όμορφα. Ραούλ μάλλον δεν προλάβαμε να δούμε, αλλά λίγο πριν φύγει από τη ζωή, στο Νάσβιλ υπήρξε μια πολύ όμορφη βραδιά. Και θα ακούσουμε κάτι από αυτή την όμορφη βραδιά.

0: Endeavor, λοιπόν. Ντέμις Ρούσος από Ραούλ Μάλο. Ζωντανά το ακούσαμε από το Νασβίλ. Ιδιαίτερη βραδιά πολύ. Leonard Cohen Tribute έχει στο 12 Σεπτεμβρίου στο Ξέφοντο, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σημειώστε την ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει αυτό άλλη μια μαγική βραδιά. Ο Τζακ Σαββορέτ είναι 25 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Λυκαβητού. Συντονιστείτε γενικότερα και στα social media του κόσμου για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς, να κερδίσετε προσκλήσεις. Earth News, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο, καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα, ήταν επικοδομητική και πολύ ειλικρινής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε παραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Girl από Temptations, Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο μας. Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο της μουσικής, όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας, με Λεάν Χάβας να συμμετέχει, Μισελ Ντετζούν. Αυτό είναι το όνομα που δεν μπορείς να πεις με τίποτα. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο όνομα. Ντετζιοντζέλο. Είναι λίγο λάθος όνομα. Τουλάχιστον δεν ξέρω για τη γλώσσα μας. Don't look any further. Σαν να νιώθεις λίγο σαν να ήθελες να ακούσεις φρεσκαρισμένο το Don't look any further. Δηλαδή μόλις κυκλοφόρησε το ακούς και λες, ναι, θέλαμε να τον look any further, αλλά άλλο.

Don't Look Any Further, λοιπόν, φρεσκαρισμένο στο 2006 από αυτό το άλμπουμ με υπέροχες έτσι διασκευές, δροσερές για το 2026, και ένα τραγούδι που είχε πολύ, πολύ έντονο το πάσο του, η μπασογραμμή και η πολύ χαρακτηριστική παραγωγή, η πρώτη, δηλαδή η original, και το λες και χιλιοακουσμένο, δηλαδή είναι ένα τραγούδι που έχει εντυπωθεί κάπως, έχει μείνει, δηλαδή ήθελε λίγο έτσι μια... ένα φρεσκάρισμα για να το ξανακούσουμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που σου κολλάει, αλλά είναι και ένα που το έχεις και βαρεθεί τρελά, οπότε ήταν μια καλή έκπληξη. Light the Way, Leon Bridges, και αυτή πολύ ωραία παραγωγή. Happiness Anytime Part 1, ο τίτλος του άλμπουμ.

Riverside, Bonobo και Joy Crooks, και αυτό στο 2026. Εμείς όμως θα πάμε στο 1973, χρυσή χρονιά της μουσικής τώρα, και ιδιαίτερα αυτή την ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου δίνει στο Marvin Gaye, τον φέρνει στα φώτα για άλλη μια φορά σε ένα αριστούργημα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ, από τις ωραιότερες στιγμές της μουσικής, το 12ο στούντιο άλμπουμ του Marvin Gaye, που σηματοδότησε τη μετάβαση του Gaye από τον κλασικό ήχο της Motown προς τη funk, smooth, soul, doo-wop, και μπήκε στα είδη της slow jam και quiet storm. Εστιάζει στον αισθησιασμό, είναι και ένα από τα άλμπουμ, από τα πιο σεξουαλικά φορτισμένα άλμπουμ, άλμπουμς όπως έχουν πει πολλοί κριτικοί, και είναι πολύ σωστό αυτό, αισθησιακό πολύ. Ο Marvin Gaye εδώ χρησιμοποιεί τη μουσική και την έκφρασή του ως μέσο υπέρβασης των προσωπικών του παιδικών τραυμάτων, γιατί έχει κακοποιηθεί σωματικά από τον πατέρα του, που ήταν πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος και είχε μεγαλώσει πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ αυστηρός, ήταν ιερέας. Υπέφερε αργότερα ο Marvin Gaye από σεξουαλικές δυσλειτουργίες και ενοχές, και έμαθε να διαχειρίζεται τα προσωπικά του ζητήματα μέσω μιας νέας πνευματικότητας, ενσωματώνοντας αυτή την οπτική στη μουσική του. Και είναι φοβερό το πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύει κάτι τόσο smooth, τόσο απαλό, τόσο βελούδινο, τόσο κομψό, να το πούμε έτσι, και αυτό να γεννιέται μέσα από μια δυσλειτουργία, από ένα τραύμα τόσο σοβαρό, γιατί μιλάμε για πολύ σοβαρό τραύμα και πολύ σοβαρές εικόνες που έβλεπε ο Marvin Gaye μικρός, και γι' αυτό κατέστρεψαν και τη ζωή του. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν κέρδισε ποτέ το σκοτάδι του μέσα από τη σχέση που είχε με τον πατέρα του, και όμως μέσα από κάτι τέτοιο να βγαίνει κάτι τόσο όμορφο και τόσο κομψό και αισθησιακό. Είναι φαινόμενο αυτό το άλμπουμ, αυτός ο τρόπος ερμηνείας του Marvin Gaye, και γράφει ιστορία το 1973, 8 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα.

συνεργάστηκε με τον Townsend, τον παραγωγό. Γράφτηκε αρχικά από τον Townsend ως μια θρησκευτική οδή στη ζωή. Αλλά μετά με την παρέμβαση του Marvin Gaye έγινε ένα ερωτικό αισθησιακό τραγούδι. Είναι αδιανόητος ο τρόπος που ερμηνεύει ο Marvin Gaye. Ήταν και από τα best selling, από τις καλύτερες σε πωλήσεις ηχογραφίες που έχει κάνει και η Motown, έτσι. Πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα το 1973 και το 1974. Το φοβερό εν τω μεταξύ είναι ότι ο Marvin Gaye εκείνη την εποχή και με το Sexual Healing έβγαινε στα live και πέταγε τα πουκάμισά του και ήταν άκομψος ο τρόπος που χόρευε και παρουσιάστηκε πάνω στη σκηνή και τον είχαν κατηγορήσει πολύ. Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανε. Ήταν σαν να είχε ξεφύγει λίγο. Είχε ξεφύγει βασικά. Δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά. Και υπάρχει μια απίστευτη κατάσταση σε όλο αυτό. Ότι όλο αυτό έγινε από το τραύμα του Marvin Gaye, που ήταν σκληρό, μαύρο, πολύ σκοτεινό. Και το αποτύπωμα όμως, παρότι έβγαινε στη σκηνή και παρουσίαζε τον εαυτό του τόσο άκομψα, το αποτύπωμα της μουσικής ήταν φοβερά κομψό. Γιατί έβγαινε πέρα από, ήταν το τραύμα του που παρουσίαζε στη σκηνή, αλλά η ψυχή του ήταν τόσο αθώα, καθαρή και κομψή, και αυτό όλο έβγαινε μέσα από τη μουσική. Και ήταν πολύ διαφορετικό αυτό που έβλεπε κανείς στη συμπεριφορά του Marvin Gaye από το αποτύπωμα το μουσικό που έπαιρνε. Φοβερό και φοβερή η ερμηνεία του, συγκλονιστική. Μπούζα να τραγουδάει τον τηλεφωνικό κατάλογο και το πιο επιφανειακό ή ακόμη και με σεξουαλικά υπονοούμενο πράγμα και να το ερμηνεύει με τέτοιο βάθος ο Marvin Gaye. Εμείς πάμε όμως να ακούσουμε και άλλη μια πρωτιά σε αυτή την ημερομηνία. Στις 8 Σεπτέμβρη το 1984 ένα κομμάτι φτάνει στην κορυφή. Ήταν και στην ταινία Woman in Red, αν θυμάστε ποιο λέμε. Και εδώ υπάρχει πάλι άλλο ένα παράδοξο, ότι είναι ένας καλλιτέχνης φοβερά βιρτουόζος, ας πούμε, και αυτό το τραγούδι έχει κατηγορηθεί ότι είναι επιφανειακό, ατάρι τύπου, χαζό δηλαδή στον τρόπο που έχει ηχογραφηθεί. Όμως επειδή έχει να κάνει με τον Stevie Wonder και δεν υπάρχει τίποτε χαζό στο Stevie Wonder σε οτιδήποτε κάνει, τίποτε ρηχό, έχει την ομορφιά του όπως και να έχει. Και ας είναι ένα τραγούδι που φαίνεται αστείο σε κάποια σημεία του, την πρωτιά του την έκανε, ευχάριστο είναι, και οτιδήποτε έκανε ο Stevie Wonder πάντα στη ζωή του και κάνει είναι όμορφο. Αλλά είναι τώρα Blast from the Past, αυτό σε πάει τελείως 80.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πώς ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Staying Alive, Wycliffe Jean, στον αέρα μας, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7, 6 λεπτά μετά τις 7 και για μία ώρα ακόμη θα είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο 93,6. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο και διαδικτυακά μπαίνετε στο rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί διαδικτυακά, ζωντανά και on demand. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στην official σελίδα μας στα social media, Facebook, Instagram και φυσικά στο Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Κοσμός Radio ψάχνεις, το βρίσκεις, διαβάζουμε εδώ τα μηνύματά σας. Υπάρχει ένα ολόκληρο παρεάκι, καλησπέρα και στην παρέα σας που γράφετε στο Viber, στο Messenger. Η Lila Downs έρχεται. Πάντα καλόγουστη, είναι φοβερό το πόσο ομορφιές ερμηνεύει κάθε φορά σε κάθε της άλμπουμ. Κάμπια δμιμούντο ο τίτλος του άλμπουμ. Στο 26 Τούμπα Σιέτε και Λίλα Ντάουνς.

0: μεταξύ, η Lila Downs έχει πάντα σε οτιδήποτε κάνει το μεξικάνικο στοιχείο μέσα. Δεν φεύγει ποτέ από αυτή την αισθητική. Υπενθυμίζει πάντα σε οτιδήποτε κάνει το Μεξικό, όλη τη μεξικάνικη κουλτούρα.
1: Cosmos Classic.

Love Bites Back, λέει η Lucent, και ένα ωραίο ντουετάκι. Leon Bridges με πολλές συνεργασίες, και ο Leon Bridges αυτή τη χρονιά και το 25 εδώ με Σαμπούζι. Burn It Down.

Burning Down, λοιπόν. Πολύ ευχάριστο ντουέτο από το Σαμπούζι και το Leon Bridges. Ο Robert Plant, άλλο ένα ντουέτο εδώ που έρχεται στον αέρα μας. Ο Robert Plant με την Alison Krauss. Ένα φοβερό ντουέτο. Και ιδέα του Τίμπον Μπερνέτ. Που τελικά πήγε πολύ καλά αυτή η ιδέα. Με Grammy και με πολύ κέφι από τον Robert Plant και την Alison Krauss. Χάρηκαν πολύ που γνωριστήκαν και έγραψαν μαζί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Κόσμος 93,6.

First Aid Kit από τη Σουηδία, Κλάρα και Τζοάννα. Φοβερές. Μακάρι να κυκλοφορήσει κάτι. Έχουν λίγο μείνει στην άκρη η Κλάρα και η Τζοάννα, η First Aid Kit, και ξεκίνησαν πολύ δυναμικά με το ντεμπούτο τους εδώ με το Silver Lining. 8 παρα 25 κόσμος, τα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, 8 Σεπτεμβρίου. Λίγο δειλά πέφτει η θερμοκρασία. Έτσι σταδιακά, αργά και βασανιστικά. Δεν είναι ότι πέφτει αύριο, κάνει μια δροσούλα. Να ησυχάσουμε, όχι. Αργά, πολύ. Μέχρι την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Ελπίδα Παπουτσί φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολεν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό. Το 1987 ψηφίστηκε μία από τις χειρότερες χρονιές μουσικά, γιατί είχαν συμβεί και διάφορα πράγματα στον κόσμο. Πέθανε και ο Fred Astaire, ο Andy Warhol. Κυκλοφόρησαν διάφορα πολύ, πώς να το πούμε, πολύ εμπορικά τραγούδια, σαν να έγινε μια στροφή, πολύ ξεπουλημένα τα λέγανε, όπως το τραγούδι που ακολουθεί, που θα ακούσουμε παρέα. Έχει κατηγορηθεί πολύ η Diane Warren για αυτό το τραγούδι. Έκανε την επιτυχία της, πήγε 10 φορές νούμερο 1, κέρδισε το καλύτερο τραγούδι, όλα τα πέτυχε. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα κράζουν την Diane Warren και όποιον έγραψε αυτό το τραγούδι, γιατί ανήκει στο 1987, αυτή την καταραμένη και καλά χρονιά μουσικά, που υπάρχει, έλεγαν κάποιοι κριτικοί, έλλειψη κατεύθυνση στη μουσική. Ισχύει σε ένα βαθμό αυτό. Υπήρχε, γιατί προηγήθηκαν φοβερά αριστουργήματα το 60, το 70 και οι αρχές του 80, και κάπως υπήρχε μια πτώση εκεί. Αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί είναι συγκεκριμένα άλμπουμς και τραγούδια που έχουν κατηγορηθεί, όπως αυτό που θα ακούσουμε και το επόμενο που θα το συζητήσουμε μετά. Άλλαξαν λέει ξαφνικά κατεύθυνση, επιλέγοντας την εμπορική απήχηση για χάρη της μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Ξεπούλημα, με λίγα λόγια να το λέμε, και ότι αυτό το τραγούδι κατηγορήθηκε για αρπαχτή. Όπως και να έχει, πέτυχε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία εκτέλεση, ένα ωραίο ντουέτο, και βασίστηκε και σε κάτι αληθινό, έτσι. Έχει να κάνει με τη ζωή του συνθέτη, πέρα από τους στίχους που έγραψε η Diane Warren. Το τραγούδι ήρθε από το γάμο του Hammond με τη σύντροφό του, με την οποία συζούσε για 7 χρόνια. Και όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο του από την προηγούμενη σύζυγό του, είχε πει στη Warren: «Είναι σχεδόν σαν να με εμπόδιζε να παντρευτώ αυτή τη γυναίκα για 7 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν πρόκειται να σταματήσουν, να με σταματήσουν να το κάνω. Το τραγούδι είναι ένα feel good τραγούδι, νιώθεις καλά». Και ήταν μια ευχάριστη στιγμή στη μουσική. Και γιατί όχι. Γιατί όχι. Να μην υπάρχει αυτός ο ήχος. Έχει και αυτό τα ωραία του. Starship λοιπόν, Nothing's Gonna Stop Us Now. Μια χαρά επιτυχία έγινε το 87. Όλοι το τραγουδούσαν και έχει αφήσει και τη στάμπα του στη χρονιά. Δεν είναι λίγο αυτό.

Μια χαρά η Τίλα ήταν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε σε ένα βαθμό αυτό που λένε, που κατακρεουργήθηκε λίγο το τραγούδι. Αν και έτσι τα βραβεία του τα πήρε και τις πρωτιές του φουλ, δεν ίδρωσε ταυτή του τραγουδιού. Αλλά εντάξει, να καταλάβουμε ότι είναι λίγο I just called to say I love you του Stevie Wonder. Είναι λίγο σε αυτή την κατηγορία χαζοχαρούμενο, να το πει κάποιος έτσι, απλοϊκό, απλοϊκό. Πολλές λέξεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, το απλοϊκό νομίζω ότι... Αλλά δεν χρειάζεται όλα να είναι πολύπλοκα ή ψαγμένα. Χρειάζονται και αυτά τα δροσερά, έτσι απλά τραγουδάκια. Grace Lick, έτσι μην ξεχνάμε, και Mickey Thomas. Δεν χρειάζονται όλα. Ήταν έτσι, έδωσε ένα αποτύπωμα στη δεκαετία. Επίσης το 87 που κατηγορήθηκε ως καταραμένη χρονιά με τα χειρότερα που ξέπεσε, βγήκε και το soundtrack της ταινίας του Dirty Dancing που είχε μέσα τα άπαντα. Βέβαια δεν ηχογραφήθηκαν το 87, αλλά πολλά ωραία τραγούδια ηχογραφήθηκαν το 87. Original τραγούδια που έχει μέσα το soundtrack. Αλλά μην μείνουμε σε Starship και Diane Warren για τον Athens Gonna Stop Us Now, που μια χαρά δροσάτο τραγουδάκι είναι. Εδώ κατηγορήθηκε το Momentary Lapse of Reason το 87 και μάλιστα κυκλοφόρησε σαν σήμερα, όχι σήμερα, χθες, 7 Σεπτέμβρη το 87, ότι εδώ έχασαν, έλεγαν οι Pink Floyd, το προορισμό τους, την κατεύθυνσή τους, ότι ξέπεσαν, με λίγα λόγια αυτό είπαν, ξέπεσαν σε αυτό το άλμπουμ. Δεν είναι, να τα λέμε έτσι, να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι ένα από τα δυνατά άλμπουμς των Floyd, σίγουρα. Το Momentary Lapse of Reason, το πρώτο χωρίς τον Roger Waters, και ήθελαν να το τονίσουν οι Floyd. Αλλά βρέθηκε στην κορυφή, δίπλα στο Bad του Michael Jackson και στο μόνιμο των Whitesnake, που είναι δύο αλμπουμάρες. Ήταν δίπλα και το Momentary Lapse of Reason. Έγινε πλατινένιο, τετραπλά πλατινένιο, χρυσό, οχταπλά ροζουλί. Είχε χρώματα πολλά, τα πήρε. Δεν είναι, πήγε πάρα πολύ καλά, και μην ξεχνάμε ότι είχε μέσα και το Learning to Fly. Να μην ισοπεδώνουμε και τα πάντα. Υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό που λένε, ότι ήταν αδύναμη χρονιά μουσικά. Αλλά είχε στιγμές που δεν μπορείς να τις μειώσεις τόσο.

to Fly, λοιπόν, Pink Floyd στο 89 με πρωτιές πολλές, αλλά και πάλι θεωρήθηκε ένα από μία από τις πιο αδύναμες στιγμές των Floyd. Ήταν καλύτερη και το 94 το Division Bell, καλύτερη στιγμή από το Momentary Lapse of Reason, αλλά είναι και περιορέξιος, δηλαδή κάποιοι μπορεί να έχουν πιο ψηλά το Momentary Lapse of Reason, αλλά και πάλι δεν είναι για τις κριτικές που πήρε το 87. Εμείς πάμε στο σήμερα να δούμε τι έκαναν οι Rolling Stones σήμερα. Αφού λέμε για το 87, για τις χρονιές, τις δυνατές και τις αδύναμες, να ορίστε εδώ τα αγόρια. Και στο 2026, Foreign Tongues, ο τίτλος του άλμπουμ, Jealous Lover. Ωραίο, ραδιοφωνικό, δροσερό.

Mike Johnson, Hermanos Gutierrez, Hold On To The Light και πολύ ωραία παρέα που συνεργάστηκε και ο Leon Bridges που έχει συνεργαστεί και με τους Hermanos Gutierrez αλλά και εδώ και με Jack Johnson. Ντουέτα γίνονται, πολλά έχουν γίνει αυτές τις δύο χρονιές και έχουν κάνει αρκετά και οι Hermanos Gutierrez αλλά και ο Leon Bridges που ακούσαμε πριν. Στην Ιταλία, Ricardo Bonsanto, Clandestino.

Ρικάρντο Μπονσάντο στην Ιταλία. Ελπίδα Παπουτσέ, φρούτζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Βραδάκι Τρίτης έρχεται 8 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία δροσίζει σιγά σιγά, δειλά-δειλά. Κλείνουμε με Βραζιλία. Ρίο Λούα. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τους 8, είναι Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Φίλες και φίλοι, μέτραγα έξω τον κόσμο. Έχουν γυρίσει όλοι. Όταν λέμε έχουν γυρίσει όλοι, έχουν γυρίσει όλοι. Και έχει μία κίνηση επειδή το καταλαβαίνουμε ότι έχουν γυρίσει όλοι. Έχει δροσίσει σήμερα το βράδυ, αλήθεια του Θεού αυτή είναι. Οπότε ξεκινήσαμε με τους Κούτιμαν εν Τέκελ και το Let Your Love, Καμόουρο από την Μαρι Φρός, την 23χρονη αυτή η τραγουδίστρια που μας έρχεται από τη Βραζιλία και επαναπροσδιορίζει τη μουσική της Βραζιλίας, και απέναντί μου βρίσκεται η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Ακούτε Κόσμος. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τα πάντα. Live alive on demand, τις εκπομπές, mixed, podcast, θεματικές λίστες. Ό,τι υπάρχει, το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Facebook, Instagram, έχουμε Facebook και Instagram για να μας κάνετε follow και like. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, όπως ακριβώς και στο Viber. Στο Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο chat room του Κόσμος και μπορούμε να επικοινωνούμε. Στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και βέβαια και από το Messenger στέλνετε μηνύματα.

Αυτός είναι ο Voltec. Ο Voltec που έχει κλείσει 20-21 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, και αρκετά τραγούδια του και με την Πατρίτσια Φεράρα αλλά και μόνος του τα έχει ξαναπειράξει, τα έχει αναπροσαρμόσει στα μέτρα και στα σταθμά του 2025-2026. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μου λέτε να ακούσουμε αυτό το χθεσινό τραγούδι που βάλαμε περίπου τέτοια ώρα στην εκπομπή. Ξέρω ποιο μου λέτε. Μου λέτε για την Νίνα Παστόρη. Το Μπαμπολέο από το τελευταίο της άλμπουμ Σε Φλαμέγκο, παρακαλώ.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Παστόρη και το Μπαμπολέο. Δεν το περίμενα ότι και εγώ ότι θα βάλει αυτήν την μελωδία, την τόσο γνωστή μελωδία των Gypsy Kings στο ρεπερτόριό της. Ωστόσο όμως θα πρέπει να πούμε ότι η Νίνα Παστόρη είναι μία από τις πιο καταξιωμένες κανταόρες της γενιάς των νέων τραγουδιστών της Pop Flamengo που αναδύθηκαν στις αρχές του αιώνα και φυσικά έχοντας και μία πολύ πετυχημένη καριέρα επειδή και η μητέρα της ήταν γνωστή τραγουδίστρια του Φλαμέγκο, η Λα Παστόρη, και ακολούθησε φυσικά όλο αυτό τον ήχο και την κληρονομιά. Και η Νίνα Παστόρη είχε κάνει ντουέτο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είπαμε και χθες ότι έκανε μια αξιοπρόσεκτη πραγματικά περιοδία παρέα με τον Σαντάνα και με την Λίλα Ντάουνς και τη Σολεδάδ Μπράβο πριν από 10 χρόνια. Είχαν κάνει coast to coast στην Αμερική, είχαν τραγουδίσει και στην Ευρώπη. Αλλά η ίδια όμως όταν συνεχίζει κανονικά και ηχογραφεί και βγάζει και πολύ ωραία πράγματα, ωραίες μελωδίες και ωραία τραγούδια. Ωραίο τραγούδι όπως και αυτό του Curtis Harding.

Think What's Wrong With Me. Αυτή είναι η συμμετοχή του Robert Smith των Cure στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούνιο με τίτλο You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι τραγουδάρα και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχει φύγει η Olivia Rodrigo από τον ήχο της pop, έχει αγγίξει περισσότερο τη new wave και το punk, για να μην πω για τον ήχο των late 80s και 90s, και φυσικά με αυτή την πινελιά μέσα που έχει βάλει ο Robert Smith τον Cure, όπου φαντάζομαι και πιστεύω ότι γενικά έχει επηρεάσει τον τρόπο με την οποία σκέφτηκε η Olivia Rodrigo το τελευταίο της άλμπουμ. Θεωρώ ότι θα είναι και ένα, γενικώς θα είναι ένα από τα άλμπουμ που θα συζητηθούν μέσα στο 2026. Μέχρι τις 8.30 Wild Green διασκευάζει To Love Somebody και τι άλλο, Bee Gees.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athenisconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Ντεζιρέ στο remix που έκανε στο Four Women της Νίνα Σιμών. Η Ντεζιρέ που κοιτάχα λίγο σήμερα το πρόγραμμά της, γιατί μας ήρθε μια ανακοίνωση ότι η Ντεζιρέ έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Πέτρας. Γιατί εκεί δίνει την τελευταία για φέτος, για το καλοκαίρι, συναυλία του στην Ελλάδα ο Black Coffee και η Liva K. Έτσι κι αλλιώς ο Black Coffee γνωρίζουμε ότι ακολουθεί όλες αυτές τις μουσικές από την Νότια Αφρική, βάζοντας μέσα το Deep House και επαναπροσδιορίζει, αν θέλετε, τις αφρικάνικες ρίζες και αυτό που ονομάζεται House Vibration μέσα στην μουσική του, που είναι φυσικά επηρεασμένος από πάρα πολλά είδη. Το ίδιο ακριβώς κάνει και η Desiree, η οποία έχει καταγωγή από την Νότια Αφρική, από το Johannesburg, και μάλιστα διάβαζα παλιά μια συνέντευξη από που ήταν επηρεασμένη από άσχετα πράγματα, έτσι, από τους Radiohead. Ακούγε Radiohead, βέβαια η ίδια μένει στη Μεγάλη Βρετανία και ήταν και ένας από τους λόγους που ούτως ή άλλως έκανε το μεγάλο μπάμ όταν εμφανίστηκε στο Global Stage στο Glastonbury και ακούστηκαν τα κομμάτια της και τα remix στο BBC Radio 1. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και αφού βρισκόμαστε στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε τους Afro Celt Sound System.

Είναι μετρημένοι καλλιτέχνες που έχουν διασκευάσει το The Man Who Sold The World. Ο Bowie το έχω γράψει το 70 στο Trident Studios με τον Τόνι Βισκόντι στην παραγωγή. 4 χρόνια αργότερα, μερικούς μήνες μετά, είχε τραγουδήσει με την Λούλου. Η Λούλου ήταν ο λόγος που έκανε back φωνητικά στην πρώτη version και σε άλλη μία που είχε βγει τότε, θυμάμαι, σε μια δανέζικη και γερμανική παραγωγή κόπια. Αλλά το 1974, όταν μπήκε η Λούλου στο στούντιο και έβγαλε δικό της άλμπουμ, την παραγωγή τότε την είχε κάνει ο Bowie παρέα με τον Mick Ronson. Ο Mick Ronson είναι αυτός που παίζει αυτό το circular guitar, να το πούμε έτσι, αυτό το ρυθμικό section που ακούμε στο The Man Who Sold The World το 70. Και είναι ζήτημα αν υπάρχουν άλλοι 3-4 καλλιτέχνες που έχουν διασκευάσει αυτό το τραγούδι. Βάζουμε έναν τον Μιτζούρε, το Σκοτσέζο, το 81, το 82 και το 93 βέβαια η Νιρβάνα. Μία βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Ρόκια Τραουρέ και Ιμπραήμα.

εξαιρετική πραγματικά η Ρόγια Τραωρέ, εδώ παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ στα τραγούδια της Δαλιδά. Και μία από τις πιο ωραίες επανεκτελέσεις, διασκευές και ρεμίξ τα τελευταία χρόνια που έχουμε ακούσει, το Αγκόρα, Αγκόρα, Αγκόρα της Μίνα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξε και το φαντάστηκε ο μεγάλος Μαρκ Ρόνσον.

Έχουμε πει ότι ο Τζακ Αντόνοφ, ο Μαρκ Ρόνσον και ο Άντριου Βάτ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη παραγωγή στον κόσμο. Για τον Μαρκ Ρόνσον δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Ξέρουμε όλοι τι έχει κάνει τόσα χρόνια και με την Amy Winehouse και με τα θάνατον με την Amy Winehouse, αλλά και με ποιους έχει συνεργαστεί και τι καλλιτέχνες έχει αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ή όταν πειράζει ή όταν βάζει έστω και φυσικά όργανα όπως έκανε στην προκειμένη περίπτωση. Στο Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα, αυτή πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε γίνει και στη χώρα μας στη δεκαετία του 80 και μετά από την Μίνα. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 9 με τον Ντιόν. Ο Ντιόν στη δισκογραφική του Τζομπονα Μάσα, γέννημα θρέμα παιδί της Νέας Υόρκης, εδώ με τον Πολ Σάιμον και επιστρέφουμε.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Dos Gardenias από την alternative version. Θυμίζει έτσι το στούντιο αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, έτσι όπως είμαστε εδώ μέσα. Θυμίζει το Εγρέμ στην Κούβα, έτσι όπου άνοιγες αυτή την κίτρινη πόρτα, έμπαινες μέσα και έβλεπες ένα χώρο γεμάτο με μικρόφωνα, ένα χώρο γεμάτο ενισχυτές και μία κονσόλα της δεκαετίας του 60, εκεί που ηχογραφούσαν όχι μόνο οι Buenavista Social Club. Εκεί είχαν βγάλει, είχε βγάλει τα τρία Εσπανιόλ και τα είχε ηχογραφήσει ο Nat King Cole και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ανεξάρτητα αν μετά ανέβηκα και έγινε η παραγωγή στα στούντιο της Capitol στο Los Angeles και το editing στη Νέα Υόρκη. Πολλοί καλλιτέχνες έγραφαν τότε στο Εγρέμ, αλλά φυσικά η ιστορία πάντα λέει ότι αυτή η μουσική και η μουσική που έγιναν γνωστή η Buenavista Social Club είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ήχο και με την μουσική της κουβανέζικης παράδοσης. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Λούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, Strangers in the Night και Μάριο Μπιόντι.

Strangers in the Night. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι μας έλεγε πέρυσι ότι θέλει μέσα στο 2026-27 να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Όμως πρώτη προτεραιότητα είναι να στήσει μια καινούρια μπάντα, ένα καινούριο σχήμα. Ήταν αυτό το σχήμα που είχαμε δει στα F-Hill Sessions για πρώτη φορά. Και για πρώτη φορά είχαν παίξει ζωντανά καινούργη μουσική, φίλοι του μεν, αλλά όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά, πάντα ένα συγκρότημα και ένα σχήμα θέλει καιρό μέχρι να εναρμονιστεί και να μπορέσει να δεθεί όμορφα για να παίζει συναυλίες και όχι μόνο. Σόνες Κοφερή.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε. Χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου κι αν είστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε. Μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή και 24 ώρες το 24ωρο από το δέκτη της τηλεόρασής σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, εκπομπές, λίστες, podcast, θεματικές λίστες. Τα πάντα, ό,τι υπάρχει μπορείτε να το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Facebook, Instagram, social media και το Messenger με το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, για να επικοινωνούμε και να τσατάρουμε παρέα, να λέμε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα λέτε, τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Από το τελευταίο άλμπουμ του Zac Brown. Από τα τελευταία τραγούδια ηχογραφήσεις της Dolly Parton. Αυτό είναι το Butterfly.

Τι ωραίος ο Ζακ Μπράουν εδώ με την Ντόλι Πάρτον στο Butterfly. Διάβαζα προχθές και το έδειξε βέβαια και πολλά αμερικάνικα ειδησιογραφικά, τηλεοπτικά και έντυπα. Έγραφαν για το τι έγινε σε μια ομάδα American Football στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο κολεγιακό ποδόσφαιρο, η ομάδα των Tennessee Volunteers, όπου είναι, έπαιζαν με ένα πανεπιστήμιο στο Tennessee, στην πολιτεία του Tennessee, όπου όλη η πολιτεία του Tennessee, να σου πω, θρυνεί για την Ντόλι Πάρτον ακόμα και θα θρυνεί για πολύ καιρό, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Και την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, που έπαιξαν ένα παιχνίδι, βγήκανε οι παίκτες του Πανεπιστημίου από το Tennessee Volunteers και είχαν ένα αυτοκόλλητο, μια πεταλούδα στο πίσω στα κράνη τους. Σαν φόρο τιμής έχουν την Αμερικάνικη σημαία και την πεταλούδα, η οποία έμαθα ότι η πεταλούδα αυτή θα μείνει για μέχρι το τέλος της σεζόν το 2027. Έτσι κι αλλιώς η Ντόλι Πάρτον χρησιμοποιούσε, απεικόνιζε την πεταλούδα, ήταν ένα σύμβολο για την ίδια, υπέγραφε σχεδόν με την πεταλούδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και για εκείνη, απλά να το πούμε γιατί ετοιμάζουμε και ένα αφιέρωμα, θα το ακούσετε εν καιρό για την Ντόλι Πάρτον μέσα από την εκπομπή, είναι ένα προσωπικό έμβλημα και σύμβολο η οποία αντιπροσωπεύει την ευγένεια, την ελευθερία και την αθωότητα, και ήταν εξάλλου ο λόγος που είχε πει κάποτε ότι αγαπά τις πεταλούδες επειδή τις έβλεπε από παιδί στα βουνά, γιατί δεν τσιμπάνε, δεν δαγκώνουν και είναι τόσο όμορφες, και ήταν και ο λόγος που είχε ηχογραφήσει το Love is like a Butterfly το 1974, το ομώνυμο επιτυχημένο τραγούδι, το οποίο έγινε και σύμβολο της πρώιμης όλο καριέρας της και βασικό θέμα σε όλα της τα τηλεοπτικά σοου. Όλα αυτά για την πεταλούδα, για αυτό το, και στον Ντόλιγουντ ακόμα, το γνωστό θεματικό πάρκο στο Τένεσι χρησιμοποιούσε, είχε μια πεταλούδα ως αναγνωρίσιμο στοιχείο στο λογότυπο και στην ταυτότητά του. Όλα αυτά για την Ντόλι Πάρτον, που επηρέασε άπειρους μουσικούς.

Jeff Goldblum, Misty, The Mildred Snitcher Orchestra, εδώ με τη φωνή της Melody Gardot. Ένα κομμάτι το οποίο είχε κάνει επιτυχία πριν από 70 χρόνια περίπου ο Johnny Mathis, αλλά στο πιάνο όλοι το έμαθαν ως jazz standard με το μαγικό πραγματικά πιάνο του Errol Garner. Lemon Tree, μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πίτερ Τος. Πίτερ Τος και Johnny B. Good. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Εδώ παρέα με τον Παπί Δούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πήγα να πω καλή εβδομάδα, έτσι. Είναι Τρίτη σήμερα. Πώς περνάνε οι μέρες. Καλή εβδομάδα, μου λέει ο Πάπης. Εντάξει, μια χαρά. Θα πούμε όλοι, φίλες και φίλοι, μέσα στο ρυθμό και στο ρυθμό των ημερών, έτσι, και στο ρυθμό του Σεπτεμβρίου. Μια χαρά. Αυτός που δεν έχει μπει σε ρυθμό, το σίγουρο είναι, είναι ο Σερ Τόμ Τζονς. Ο Τόμ Τζονς, ο οποίος αποκάλυψε ότι απολύθηκε, καλά ακούσατε, από το Voice UK. Είναι η 14η σεζόν που προβάλλεται το Voice αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια ως coach και ως κριτική επιτροπή. Και σύμφωνα με μια ανάρτηση στα social media, ο Τόμ Τζονς ισχυρίστηκε ότι ο λόγος απόλυσης από το ITV, που ήταν και το κανάλι, οφειλόταν, λέει, σε μια οικονομική δυσκολία με την ασφάλιση. Προφανώς αυτό αναφέρεται λόγω της ηλικίας του, έτσι, γιατί είναι 86 ετών. Τώρα ποιο είναι το πλαίσιο στην Μεγάλη Βρετανία είναι σχετικό. Βέβαια, αν ήθελαν να βρουν μια λύση, εγώ πιστεύω ότι θα έβρισκαν. Από την άλλη, ο ίδιος είπε ότι, για να είμαι σαφής, δεν ήθελα να φύγω από το The Voice, καθώς αγαπάω την εκπομπή και εκτιμάω πραγματικά το κοινό. Εγώ όσες φορές είχα δει μόνο στιγμιότυπα από το βρετανικό Voice και παλιότερα κοίταγα και το αμερικάνικο, επειδή ήταν και ο Blake Shelton στην κριτική επιτροπή. Μπορώ να πω ότι είχε πολύ σωστές αποφάσεις και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένο το κοινό όταν έβλεπε τον Σερ Τόμ Τζονς. Καταρχήν μιλάμε για ένα legend, για ένα θρύλο, και δεύτερον ανέβαινε, τραγούδαγε, βοηθούσε τον κόσμο. Λεπτομέρειες βέβαια το κανάλι δεν έχει πάρει. Και το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος, τουλάχιστον λέει το κοινό, ότι δεν είναι καλή στιγμή για να απολύσεις έναν 86χρονο που ακόμα κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το θέμα των χρημάτων, αλλά έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του Τόμ Τζονς.

Αυτός είναι ο Charles Bradley, εδώ με τη Menahan Street Band. Είχε κάνει συνεργασίες και δουλέψει με τη Menahan πολύ ο Charles Bradley. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το πράγμα. Βλέπω και τα μηνύματά σας που λέτε για τον, για τον Tom Jones, πώς είναι δυνατόν. Εντάξει, όλα είναι δυνατά σε αυτή τη ζωή, αλλά το να πεις τώρα και να μάθει ο Tom Jones τώρα από τα social media ή από τίποτα περαστικούς ότι δεν συνεχίζει σε ένα από τα πιο γνωστά και μεγάλα μουσικά show στην Μεγάλη Βρετανία, στο μεγαλύτερο. Εντάξει, κάνει εντύπωση σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, σε 93,6. 6 είναι 10 παρατέταρτο, δείχνει το ρολόι. Πάμε να ακούσουμε λίγο την Patsy Cline. Patsy Cline, σαν σήμερα γεννήθηκε, έφυγε νεότατη το 63, έφυγε τον 30, 29 στα 30. Και θεωρώ, όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος, ότι ήταν μία από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες του 20ου αιώνα. Αν και μόνο 29 έτη έζησε, η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη του 40 σε ένα τοπικό ραδιόφωνο στην Βιρτζίνια. Εκεί ξεκίνησε να τραγουδάει, έκανε και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές και όταν ερμήνευσε την πρώτη μεγάλη της επιτυχία το 57, το Walking After Midnight, ήταν το τραγούδι που της έδωσε την μεγάλη όθηση να ξεκινήσει αυτή την τόσο σπουδαία καριέρα. Ήταν superstar για την εποχή της η Patsy Cline. Η ζωή της φυσικά έχει γίνει ταινία και θεωρώ ότι ένα από τα τραγούδια που έχουν μείνει πραγματικά και θα ακούγονται και για τα επόμενα 100 χρόνια είναι αυτό.

I Fall to Pieces. Με ρωτάτε ποια είναι η ταινία με την ζωή της Πατσικλά. Είναι ένα βιογραφικό δράμα που γυρίστηκε το 1985, το Sweet Dreams, ταινία που έπαιξε τότε και ενσάρκωσε εξαιρετικά την Πατσικλά, είναι η Τζέσικα Λάγκ και ο Ed Harris που υποδίεται το σύζυγό της, τον Τσάρλι Ντίκ. Και μιας και λέμε για τον Τσάρλι Ντίκ, ήταν ο άνθρωπος που της έφερε όταν είχε ένα τροχαίο το 61 και ήταν στο κρεβάτι και της έφερε ο Τσάρλι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Γουλι Νέλσον. Ήταν, αν θέλετε, το follow-up single μετά το Fall to Pieces, όταν είχε γράψει, όταν είχε ηχογραφήσει στην Decca. Ήταν το Crazy, όπου στην αρχή δεν της άρεσε καθόλου το Crazy, αλλά ο άντρας της, ο Ντίκ, την ενθάρρυνε να ηχογραφήσει το Crazy και λέει: εμένα δεν με νοιάζει, λέει, δεν πρόκειται να το ηχογραφήσω, that's it. Στο τέλος, βέβαια, ηχογράφησε το Crazy όταν άκουσε, μάλιστα, η Patsy Cline την version του Willie Nelson. Αποφάσισε ότι θα το ερμήνευε διαφορετικά και η εκδοχή του Nelson περιλάμβανε ένα προφορικό μέρος που το έβγαλε η Patsy Cline από το υλικό, αλλά είναι ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως θεωρείται signature song και από την ίδια αλλά και από το Willie. Αυτό έχει πει μετά από τόσα χρόνια. Για μια τραγουδίστρια superstar και όχι μόνο για την εποχή της. Ping Pong Orchestra, 10 παρα 10 εδώ στον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς. Και να μείνετε, να συνεχίσετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σας αφήνω με το Σεμπακάμπος. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς. Σε ένα δροσερό βράδυ ευτυχώς, μετά από καιρό. Και να έχετε από αύριο μια πολύ πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ήταν το 2013 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ True του Avicii. Και εδώ το Wake Me Up, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μαζί με Aloe Black. Ένας τρομερός DJ, πολύ όμορφος ήταν, και παραγωγός ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει folk, country, bluegrass, soul και blues μαζί με electronic dance music, EDM. Αυτό το πρώτο έκανε. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί, έφυγε πολύ γρήγορα στα 28 και πάρα πολύ άδικα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γενέθλια, γενέθλια έχει Pink.

Αμερικανίδα, πολύ δυνατή, πολύ αθλητική. Top 10, there you go, most girls. Συνεργασίες για το Lady Marmalade από το Moulin Rouge. Και αυτό είναι το Get the Party Started. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ναΐκα από την IT, μένει στη Γαλλία, στο Παρίσι. We will always be the way we were. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται ο Τζακ Σεβορέτη, αγαπημένος καλλιτέχνης του ελληνικού κοινού και των Ελληνίδων. Στην Αθήνα έρχεται λοιπόν για αυτή τη μοναδική συναυλία. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Ένα άλμπουμ με αυτό τον τίτλο, We Will Always Be The Way We Were, κυκλοφόρησε 10 Απριλίου του 1926. Μία περιοδία Ενωμένο Βασίλειο Ευρώπη, τη μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και τώρα ο Τζακ Σεβορέτη έχει ξανάρθει, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ που κλείνει ένα κύκλο για τον ίδιο, μια επιστροφή στις ρίζες όπως λέει και στη γειτονιά του ήχου που άκουγε μικρός.

Μία από τις πολύ ωραίες φωνές της δεκαετίας του 60 γίνεται σαν σήμερα το 1932 στην Αμερική. Η Virginia Patterson Hensley, έτσι ήταν το κανονικό της όνομα, Patsy Cline τη γνωρίζουμε όλοι, country μουσική, αλλά έκανε crossover πάρα πολύ στην pop. Στη Virginia γεννήθηκε, τεράστιες επιτυχίες, θα ακούσουμε και άλλες αργότερα. Και γενικότερα θα κάνουμε τώρα μια πολύ ωραία βουτιά στη δεκαετία του 60.

Ο φασισμός δεν είναι εναλλακτική λύση. Στους δρόμους, Γερμανοί πολίτες για την άνοδο της ακροδεξιάς. Αλλά εκλογές έρχονται και στη Γαλλία. Μαρίν Λεπέν εκεί. Στην Ισπανία, μετά την κρίση αυτή με τους μετανάστες. Στην Ιταλία, η Μελόνι, Μελόνι, Μελόνι. Και δεν ξέρω τώρα αν είδατε αυτή την καταπληκτική στολή που βγήκε στην Αμερική από τον Τραμπ και τον Έλον Μάσκ για την διαστημική υπηρεσία, που θυμίζει Star Wars και λίγο να ζει.

Ήταν σωστή τακτική το τείχος απομόνωσης που είχαν ψώσει τα άλλα κόμματα στην AfD ή μήπως αυτό λειτουργήσε υπέρ της? Και είναι δημοκρατικό να αγνοηθεί η πλειοψηφία που της έδωσαν οι ψηφοφόροι της και της περιοχής Αξονίας Άγχαλτ? Και αν τώρα η AfD συνιστά απειλή για τη δημοκρατία, υπάρχει άλλη συνεπής επιλογή από την απομόνωση ή και την απαγόρευσή της? Και αν γίνει δεκτό να συμμετέχει στη διακυβέρνηση, μήπως έτσι ανοίγει ο δρόμος σε μια επανάληψη του δράματος της γερμανικής δημοκρατίας τη δεκαετία του 1930? Βασανιστικά ερωτήματα. Ο γερμανός καγκελάριος απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί μετά τη βαρύτατη ήττα του κόμματός του και δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το Σύνταγμα για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Τώρα βγήκαν και αυτά τα φοβερά άρθρα εδώ. Πώς θα ήταν η ζωή σε ένα κρατήδιο αν κυβερνούσε η AfD? Η Ευρώπη έχει λόγους να ανησυχήσει σίγουρα σε ένα πολύ ωραίο άρθρο της Le Monde. Αυτά τώρα, να πάμε στα καθημάς, γιατί για 8η μέρα η πυρκαγιά κατακαίει ένα μοναδικό δάσος, την κοιλάδα του ΑΟΟΥ στην Κόνιτσα. Έχει καεί έκταση περίπου 7.000 στρέμματα και πολλές πυρκαγιές ήταν χτες, 33. Χρειάζεται προσοχή σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κρήτη, Λακωνία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ούτε κι αν είναι μάχη, μια battle, εγώ Αγιάλα, Duke Ellington, Count Basie, 1961, από το album First Time.

0: Let there be love.
1: Nat King Cole. Λίγο πριν Louis Armstrong, λίγο πριν Etta James. Και ένα πολύ ωραίο Peter Gunn Mambo από Gian Costanzo.

Λοιπόν, και μετά από αυτό το accidental mambo από Mambo All Stars, θα ανέβουμε στον Καναδά. Να ακούσουμε μια σπουδαία τραγουδίστρια, την Shirley Tegu. Να μας εξηγεί βεβαίως στα γαλλικά πόσο ωραίος είναι ένας άντρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

σε ένα προάστιο του Portsmouth γεννιέται σαν σήμερα το 1925 ο Richard Henry Sellers. Οι γονείς του τον φαντάζαν Peter. Peter Sellers, χαρισματικός, κωμικός, σπουδαίος μίμος που ερμήνευσε πλήθος διαφορετικών ρόλων, αλλά εξακολουθεί να σκορπά το γέλιο ως επιθεωρητής Κλούζο. Ο σκηνοθέτης από πίσω, ο Blake Edwards, ο Ρος Πάνθυρας το 1963, λαγωνικό 24 καρατίων το 64, αλλά και τρεις ακόμα τη δεκαετία του 70, πάντα στη σκηνοθεσία του Blake Edwards, η επιστροφή του Ρος Πάνθυρα, ο Ρος Πάνθυρας ξαναχτυπά, η εκδίκηση του Ρος Πάνθυρα. Είχε θέματα με την καρδιά του Peter Sellers, δηλαδή εκεί ανάμεσα στην ίση του Ρος Πάνθυρα υποβλήθηκε σε μια πρωτοπαριακή τότε για την εποχή θεραπεία και είχε βάλει βηματοδότη. Σοβαρό ρόλο του έδωσε ο σκηνοθέτης Hal Ashby στην κομεντή «Να είσαι εκεί κύριε Chance», «Be There» το 79.

Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, βράδυ 3ης 8 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μας ακούτε βεβαίως και από το internet cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο, on demand, και ακούτε ό,τι θέλετε. Από το ψηφιακό ραδιόφωνο τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Λοιπόν, ήταν 8 Σεπτεμβρίου του 2003, οι παλιοί θυμούνται, όταν ο David Bowie έδωσε μια διαδραστική συναυλία, ίσως την πρώτη στην ιστορία. Μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα, και τότε ο χαμελέοντας Bowie παρουσίασε από τα Riverside Studios στο Λονδίνο αυτή τη συναυλία, με ένα εγχείρημα το οποίο προηγήθηκε τις εποχές του streaming που έχουμε τώρα. 21 κινηματογράφη και θέατρα της Ευρώπης, Ασία, Ιαπωνία, Αυστραλία, χιλιάδες θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από χιλιόμετρα μακριά τη συναυλία, σχεδόν σαν να βρίσκονται εκεί. Και το πιο καταπληκτικό της αλληλεπίδρασης ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο. Είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν αφιερώσεις για τα δεδομένα του 2003, μια ιδέα ιδιαίτερα καινοτόμα, η οποία βεβαίως ήταν προάγγελος το πώς η τεχνολογία θα άλλαζε τα πράγματα τα επόμενα χρόνια, όπως τα έχουμε δει. Διήρκησε 90 λεπτά, τραγούδια από το άλμπουμ Reality, το οποίο κυκλοφόρησε μία εβδομάδα αργότερα, αλλά και κομμάτια μέχρι από την τότε δισκογραφία του David Bowie. Η εμφάνιση, η οποία έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τη μουσική της, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη δορυφορική μετάδοση και τη διαδραστικότητα. Gemini Spaceship.

Η τελευταία δουλειά του James Blake, Trying Times. Γιατί και αυτός πέρασε δύσκολα, έφυγε από τη Universal. Μπήκε στην Indify. Έβαμε στο το άλμπουμ. Καταπληκτικά φορητικά, πολύ ωραίες μελωδίες. Ακούστε όλο το άλμπουμ. Και αμέσως μετά το σήμα, Noir Désir έρχονται. Levant nous portera, για έναν αγαπημένο φίλο που το ζητούσε διακαώς. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Κόσμος.

2015 ο Αβίτσι κυκλοφόρησε το δικό του φελαγκούντις να Σιμών σε μια έκδοση ηλεκτροσόλ και εδώ είναι ο πρώτος Ζε με Τζέσσερ Γουαγιάλ. The Art of Acceptance, Something I Said.

Η Αιάννα λέει που τους προτιμάει Housebroken. I like my men housebroken. Πάτσε Κλάιν, σας υποσχέθηκα κι άλλη μία.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Jose James, 38th, 8th in Chicago. Από το άλμπουμ 1978, τη χρονιά που γεννήθηκε. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: cosmosradio.gr.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

There must be a way to know why the stars are shining.

Πολλά και διαφορετικά κάνει αυτός ο τύπος που τον γνωρίζουμε καλά από όλες του τις δραστηριότητες. Μιλάμε για τον Τζον Λούρι, ο οποίος ζωγραφίζει, παίζει μουσική, φτιάχνει μπάντες, χρησιμοποιεί τους Lounge Lizards για να βγάλει ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο και αποκαλεί Painting with John, από όπου και παίρνει τον τίτλο από τη σειρά που έχει δημιουργήσει ο ίδιος στην HBO με τεράστια επιτυχία, Painting with John Lurie ή αλλιώς Fishing with John Lurie. Μεγάλη ιστορία ο John Lurie, δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Μπαίνουμε στο μικρό αυτοκίνητό του και ελπίζουμε ότι το ταξίδι θα μας ανταμείψει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ο Κίντους είναι εδώ μαζί με το άλμπουμ του The Salmon. Wiggling είναι το κομμάτι που έφτιαξε.

Πίσω στο 1977 σκαρφίζεται αυτό το ευρηματικό In These Times ο Errol Walker, και εννοείται ότι παραφράζει το Summertime.

Η Παντσίτα Records τώρα επενδύει στη ρέγγι μουσική, όπως επίσης επενδύουν στη ρέγγι μουσική και οι Soul Adventures μαζί με τους Roof Bandits. Ένα Cummins είναι που ηχογραφείται στη Βαρκελόνη στο τώρα.

βάζει στη θέση τους ο Άντρε Williams, ο οποίος έρχεται με το κομμάτι του I gotta get shorty out of jail. I gotta get shorty out of jail.

Πίτσιολη αρκεί. I drink my rum right up.

Robert Finley περίμενε χρόνια για να δημιουργήσει τις μουσικές του. Τώρα ηχογραφείται από τον Dan Auerbach. Το όχι και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it. Είναι το κομμάτι που έφτιαξε από τα Blues Bayou του.

Γκόργον πάλι έρχονται από το LA μεριά και ονειρεύονται ειρήνη και ωραίες μουσικές, όχι χαμένες ιδέες δηλαδή. No False Ideas είναι και το κομμάτι που έφτιαξαν μόλις στην πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

Στη Γαλλία θα βρεθούμε να ανεβούμε τα σκαλιά αυτής της εταιρείας με τίτλο Comet, στο Παρίσι για την ακρίβεια. Welcome to Comet Records. Και ο Eric Trousset ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας. Psycho on the Bass είναι η συνεργασία αυτού του hip hopper αλλά και παραγωγού, του Dr. L μαζί με τον Tony Allen. Φτιάχνουν το χάρτη του Afrobeat της νέας γενιάς, όπου όλα μπλέκονται γλυκά. Όλα αυτά συμβαίνουν πίσω στο 2000, όταν ο Dr. L συνάντησε τον Tony Allen στα Black Voices, αυτό το tour που έκανε τότε ο Allen.

It's a forbidden. Every 2000.

Στο νότιο Λονδίνο κρύβονται πάλι τα παιδιά του Φέλλα, η Έζρα Collective δηλαδή, οι οποίοι έχουν καλά οργανωθεί και τα μπλέκουν όλα. Well organized, και η Λίλα Ίκε εμφανίζεται.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ήρθατε στο ταξίδι μας, στο αστροναύτη ταξίδι μας. Εδώ είμαστε με τους Fruitful, ευγνώμονες στον κόσμο μας, στις μουσικές μας.

Τζέι Μπούκεμ από τα παλιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασιαλάκης φροντίζεται του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Έως τις 2 θα βρισκόμαστε στον κόσμο σας.

ότι απέμεινε από τους ωραίους Jesto Funk. Εδώ τα παιδιά του Πλούτονα βάζουν την ήρεμη δύναμη. Soft power τη λένε.

τα πολύ ωραία, από τα κλασικά. Εδώ ο Ναζράτ Φατάχ Αλιχάν συνεργάζεται με τους Massive Attack και ότι μένει στο χρόνο είναι αυτό το must. Στην version Massive Attack.

Κόδημος, Wonder Wheel Recordings, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Φεύγει από την ωραία του Μαδρίτη, παίρνει και την απέλικα μαζί του και το disco star είναι έτοιμο και φρέσκο.

Από τους Τζάντρα φεύγουμε να πάμε στους Τζέμπα που κρύβονται μαζί με τον γκρουβ τους στο Βερολίνο μεριά. Fresh Afro Soul μουσικές από τους Γκανέζους αλλά και Βερολινέζους που εμπνέονται από το heartbeat των 70s. Be a Lover είναι το άλμπουμ που φτιάχνουν οι Τζέμπα Groove, από όπου και αντλούμε αυτό το No Pain, No Gain που έφτιαξαν για μας εντός του 2026 και αυτή η δουλειά.

εντρεφήσουμε στους γαμόνο sound, την ωραιότερη jazz της τζαπανής μουσικής αυτής της σκηνής. Εδώ είμαστε στα 50's, έχουμε επισκεφθεί την Ιαπωνία και βρισκόμαστε σε αυτό το

με το κοντραμπάσο του ή αλλιώς ο Καμεσλιέ, ο μπασίστας στην μπάντα τον Λοζό, αλλά και performer. Φτιάχνει τους παντομάδες του μέσα στο Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή του 2026, και συνεργάζεται με τον Ρότζερ Ερασπάγη.

0: Snapchat.
1: Another level. And what you're doing is that...
2: Lounging with my man, που έλεγε και ο γκούρου Τζας Ματάς που άνοιξε το δρόμο.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. 20 αντοχής κάπου εδώ, τέλος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος